0: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
1: Τι?
0: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
3: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
13: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη?
17: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά. Και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
18: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
19: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
20: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και για σήμερα, για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό εδώ στο Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, θέλω να σας πω για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Σήμερα δεν είμαστε live, έχω όμως λίγες ώρες πριν από την Κεφαλονιά από όπου βρίσκομαι ετοιμάσει για εσάς το πολύ πρωινό. Για να είμαστε εδώ, για να κάνουμε την καθημερινή μας παρέα, το έχω στείλει στον Νίκο. Ο Νίκος είναι στο στούντιο στην Αθήνα. Εγώ βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι για κάποιες υποχρεώσεις, θα σας τα πω στη συνέχεια γιατί, αλλά είπα να ετοιμάσω να στείλω την εκπομπή εδώ το 6 με 7 για να μην σας αφήσω μόνους σας και ο Νίκος είναι εκεί στο στούντιό μας στην Αθήνα για να παίξει και τις μουσικάρες του και να βάλει και όλα αυτά που έστειλα. Λοιπόν, είναι πρωινό Σφαίρα 102,2 Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 10 Ιουνίου 2026. Είναι η Vodafone εδώ και είναι στην παρέα μας και αν έχεις επιχείρηση ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή, να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Οπότε, κάπως έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Εδώ με Νίκο Καλούδιο στο στούντιο στην Αθήνα με Παναγίτη Τζορτζάτο στην Κεφαλονιά. Και 7 η ώρα ακριβώς όμως εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός για να πάτε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Να σας πω τα ωραία τα νέα που σας λέω και κάθε πρωί. Γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα Lidl γιατί πραγματικά αξίζει. Πιείτε μια γουλιά καφέ. Να κάνω κι εγώ το ίδιο και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
8: Δάρι, δάρι, δάρι.
9: Φέρ' το μαξιλάρι.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλο τη Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώ για ένα ταξίδι. Ένα νικητή μαζί με ένα φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στι 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι και εκεί στο στούντιο του Σφαίρα στην Αθήνα ο Νίκος ο Καλούδης. Είμαι και εγώ από εδώ στην Κεφαλονιά. Με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα τι κάνει στην Κεφαλονιά. Μία μέρα, παιδιά, μόνο σήμερα. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι γυρνάω, να ξέρετε. Και θα σας πω μετά, έχω ιερό λόγο που βρίσκομαι εδώ. Περιμένω όμως τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936-1010-22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε για να επικοινωνούμε όπως κάνουμε κάθε μέρα 14 χρόνια τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και αν θέλετε και ένα tip έτσι από εμένα, βάλτε το στο ψυγείο, πιο άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
2: Μην λες,
3: σε μέτρες αυτά.

0: εδώ πέρα.
1: Σάβιλα!
2: Από πού να αρχίσω?
3: Από πού να αρχίσω, παιδιά, το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
0: Άιντε, μίλα!
3: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών. Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
4: Απόστολο.
3: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
4: Σου κολλητή παρέα.
3: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος, ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
4: Μάλιστα.
3: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
4: Έχει φάει Απόστολο, αυτό που λες.
3: Γύρισα. Όχι, καθόλου. Γύρισα, λέει.
0: Καθόλου πάει, μου έρχεται.
3: Προχθές στο σπίτι.
4: Και το πέτυχα με.
3: Και πέτυχα τον Απόστολο.
4: Πισιώτικο πισογλέντι.
3: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
0: Και τι έγινε?
3: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
4: Καλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
3: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
0: Μπορεί να μην γινότανε τόσα χρόνια.
3: Θα σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
0: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
4: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
0: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
3: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
0: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
3: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
0: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
3: Άκου.
0: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
3: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
4: γιατί
3: ότι δεν
4: πειράξει
3: μου το έπανε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι.
4: Μα
3: είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα.
4: Από πίσω από δεν τρως.
3: Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
4: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
3: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
4: Όχι.
0: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου, είσαι και 19 χρονών. Καταλαβαίνω, έτσι.
4: Grow up.
0: Είναι η φάση της.
3: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός τόσα χρόνια που την ξέρει. Όχι απλά δεν της το παραδεχότανε. Μου αρέσει αυτό, αυτή. Είμαι σε σχέση με αυτή. Φασώθηκα με αυτή.
0: Μπορεί.
3: Όλα αυτά ήταν ψέματα.
0: Όχι, δεν είναι ψέματα.
4: Μπορεί, να μην είναι.
0: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέσεις με γυναίκες.
3: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
3: Το δίλημα της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
0: Ωραία,
3: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
0: Είναι ένα θέμα
4: σοφά
0: σοβαρό.
4: Είναι να τα πει αυτή.
0: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
3: Αυτό.
0: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
3: Έλα, ρε, Συνάντση.
0: Καρφή είναι.
4: Έλα, είναι
0: ξεκάθαρη.
4: Κάτι προσωπικό αυτό.
0: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
3: και γιατί με κοροϊδεύει ο κολλητός μου.
0: Δεν μπορείς εσύ. Να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
3: Άρα, δεν είσαι ένα καρφί, άνθρωποι, είναι
0: είσαι ένα
3: της
0: καρφί και τίποτα παραπάνω.
4: Σνίτς.
0: Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν και αν γουστάρουν θα το πουν και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
4: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τα άφηξε τον κολλητό τη. Σα τα πω, οι γυναίκες με του κολλητού έχουν μια σχέση.
0: Μα δεν βλέπει ότι με το που το έμαθα θέλει να πάει να του δώσει.
3: Θέλει να πάει να του δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
4: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα.
2: Λοιπόν, μητέρα, ήθελε κάτι να πω, ξέρει. Ο γιο, γιατί το ρωτά. Δημήτρη, δεν μιλά.
0: Απόστολη.
2: Πολύ ωραία το πέτυχε στο κοκκινιστό. Παρεμπιπτόντω.
3: Άρα, εσεί τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πει τίποτα. Να μην ασχοληθεί, βασικά.
0: Να μην είναι καρφί, είναι τρομερό.
4: Βασικά, να ψάξει λιγάκι μέσα τη γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
0: Ναι.
3: Λες δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο?
4: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
3: Πολλά χρόνια,
4: έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
3: Ναι.
4: Και τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα. Νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
3: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
4: Γκρεμίστηκε.
3: Άλλαξε.
4: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένας πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
3: Ναι,
4: άκου τώρα, θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
3: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει και για αυτό που θέλει και για αυτό που.
4: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού.
3: Ακριβώς,
4: σου.
3: Ακριβώς.
4: Μούφα!
3: Έτσι το παρουσιάζει.
4: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή!
3: Ναι.
4: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
0: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά τη. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε του, γιατί δεν μου το είπες? Αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος? Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
3: Καλά, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
4: Νάντση, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε, μπαίνεις 7 και 5 χωρίς με τον Παναγί, μας πιάσει τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
3: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
4: Με τον κολλητό σου τον Παναγί.
0: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
3: Ωραία, ωραία.
4: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο και τη κουζίνα δίπλα στο
0: κουζίνα.
4: Εγώ είμαι ο άντρας αυτής της σχέσης, κάσε μωρή.
3: Όχι ρε Γιώργο.
0: Άκουσες τις σούπες, κάσε μωρή.
3: Γιατί να με έχω πάνω στον πάγκο?
4: Εσύ θα κάτσεις. Κλείνε τα χέρια σου να δεις κάτι. Πώς έρχομαι από πίσω. Και μας κάνει τσούτσα κοντούς.
0: Ναι.
4: Πώς θα νιώσεις εκείνη τη στιγμή?
3: Σήμερα δεν θα τσαντιστείς μαζί μου, αλήθεια πες.
0: Θα πω το περίμενα.
3: Να πάρ' τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, ρε Νάντση.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
3: Δεν θα ήρθες να μου πεις βρε Καραγκιόζη γιατί με κορόιδευε.
0: Όχι, δεν μπορεί να ζουζούνιγκα, δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
2: Γιατί ζουζούνιγκα δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
3: Αλήθεια. Θα το έλεγε στις γυναίκες μας.
4: Αλήθεια είναι το ίδιο το κάνω, ναι.
3: Δεν θα το έλεγε.
0: Θα σα έκανα πλάτη. Θα έλεγα θα δώσω ένα τέταρτο. Φιλάκια.
2: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
3: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα κάνει η Νάντση στην αλήθεια.
0: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
3: Όχι, δεν το λύγεις.
4: Αυτό
3: δεν ξέρω
4: κιόλα.
3: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
4: Τι έγινε τώρα, τι έχασα επεισόδια, τι γίνεται.
0: Εγώ γιατί, ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατός δεν της το έχω πει, γι' αυτό.
3: Να πάρ' τα πρωί-πρωί.
0: Έτσι όπως το λέει. Εγώ δεν σας βάζω χέρι πριν από τις γυναίκες σας για τις γυναίκες σας σε όλα.
3: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμως είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνεις ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλας.
0: Για να σε κρατάω έτσι. Τέλος πάντων. Εγώ το περίμενα.
3: Αλήθεια τώρα. Όχι, πες αλήθεια. Πες κάτι. Αλήθεια. Με πιάνεις το δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
0: Ναι.
3: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πεις στη γυναίκα μου ή όχι?
0: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
3: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία. Κράτα το στόμα σου κλειστό.
4: Α, σου πει να είσαι μου, δεν μπορώ. Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως.
3: Όχι, αλήθεια. Πάμε. Όχι, να το κάνω. Αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
0: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πεις.
3: Ναι.
4: Παναγή.
0: Το ναι, λόγο.
4: Έλα, τι βυζάρα έχει.
3: Γιώργο, άσε με ήσυχο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
0: Εγώ δεν θα σου χάλαγα πάντως στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
3: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
3: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώνουμε.
4: Εσύ θα πάω στον πάγκο.
3: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομα της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άσου σύζυγους.
0: Και όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
4: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλα, να μην ξέρει και δεν ξέρει.
0: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή?
3: Ναι, να βγάλω. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
4: Όχι στο μαρμάρινο παγόσμιο.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
3: Έλα ρε Νίκο.
0: Γεια σου Νίκο.
5: Κάνετε.
0: Καταπληκτικά εσύ. Να
3: κάνουμε εδώ, μας έχει βάλει ο Λιάννος πάνω στον πάγκο.
5: Είναι
3: τα ποδαράκια του στον αέρα. Κρέμονται έτσι.
4: Για μες. Γιατί φέμουν.
3: Χτυπάει το ντουλάπι.
4: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
0: Φύγε ρε από το μικρόφωνο μας, πάρε τέτοια.
4: Να το βάλω στο μάρσιπο.
5: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα το πούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
0: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
5: Όχι. Και το δίλημα αυτό που έχετε
3: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
3: Α, εγώ σας το είπα.
0: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή μωρέ, είναι 19 χρονών.
5: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδελφός της προσωπική του ζωή.
3: Okay.
5: Ο αδελφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς να τους λέει κάθε φορά ότι.
3: Τι κάνει ο αδελφός της.
5: Ναι. Δεν ναι. Υπάρχει λόγος να πάει στις γονείς να λέει ότι ο αδελφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και πήραν και μια φίλη μαζί.
3: Είναι... Α, το πήγες και ένα βήμα παρακάτω, εσύ, περίμενε.
0: Ναι,
4: ναι, ναι, ναι, προχώ.
5: Πήρε και μια φίλη μαζί, ξέρεις. Απάντησε το...
0: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
5: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει...
0: Θα σε πείραζε εσέναν στο κρυβε η αδερφή σου, η αδερφός σου.
5: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει μπορεί να έχει λειτουργήσει κι αυτή.
3: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
4: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
4: Κρύβονται καλά, τι είναι.
0: Ναι, κρύβονται, σαν εσάς.
2: Θα καταλάβει εμείς για τον άλλο.
5: Ναι. Αλλά τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να.
4: Στη δουλειά
5: να
3: σας
5: ακούμε κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
0: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να, πει, να το πει. Αναρωτιέμαι.
2: Να το πει.
0: Δεν έχουμε γραμμή.
4: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
0: Δεν ξέρω, ναι. Το έβαλε πριν. 2.11.7.9.31.
4: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
6: Πού είστε ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Είμαστε εδώ.
4: Τι να κάνουμε.
0: Πώς σας λένε.
6: Εμένα με λένε Γεωργία.
3: Γεια σου, Γεωργία.
6: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί.
3: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
0: Θέλω να πείτε
6: τα πάντα, παιδιά. Θέλω να πείτε τα πάντα. Εντάξει, γιατί τώρα ο καθένας κάνει επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλα καλά. Εγώ συμφωνώ με την Άνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Άνση, βέβαια.
0: Ναι, είσαι καλά.
3: Προκόψετε στη ζωή σας.
6: Θα προκόβουμε, προκόβουμε. Έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
3: Α, αυτό γίνεται να καταλήξω.
6: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει και η Νάντση. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Είναι καρφί.
6: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα
3: μάλιστα,
6: είναι.
3: Μάλιστα.
6: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
3: Έλα, κάνεις.
0: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
6: Εγώ γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
0: Είσαι, είναι και δικοί τους άνθρωποι και οι δύο.
3: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
6: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να μπει στα παπούτσια του άλλου τώρα τι. Πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ακριβώς.
6: Παιδιά, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύαμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί, γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
3: Καλά, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει
0: κανέναν. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έρθει ισορροπία.
6: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν, υπάρχουν στερεότυπα σας λέω. Εγώ αυτό ζω και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά τέλος πάντων που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
0: Έτσι
6: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
3: Είναι τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
6: Παιδιά,
3: καλημέρα.
6: Σας αγαπώ, με φιλιά.
0: Σε καλά, φιλάκια πολλά.
3: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
0: Καταπληκτικό σου λέει
3: στο Instagram.
0: Άλλο καρφέα κι αυτό.
3: Ναι.
7: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
8: Τι να μας κάνει.
7: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτό.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Λοιπόν, ξέρετε, τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ναι, ας το παραδεχτούμε όλοι να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις 2. Κλεόπτρα. Έχω ανοίξει τον φάκελο εδώ πέρα και βλέπω για όλα αυτά τα δώρα που τρέχουν στο Σφαίρα 102,2. Και ξεκινάω με ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel. Μιλάμε για Σφαίρα Tour. Σε ταξιδεύει στη Βαλτική. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα, γιατί παιδιά τι δίνουμε. Δίνουμε 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, δωρεάν τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, 6 διανυκτερεύσεις. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για κάστρα, για να πάτε σε τουριστικά έτσι μέρη, για εκκλησίες. Τα πάντα έχει. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα να το δείτε. Σφαίρα 102,2 και στο Instagram του Manesis Travel για να λάβετε μέρος, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Από την άλλη τώρα έχω Σφαίρα Password, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τον τετραψήφιο κωδικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις εκπομπές. Με το που τον ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Εμείς από εδώ κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπήκατε στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο 22.550 ευρώ. Τι άλλο να κάνει αυτό ο Σφαίρα για εσάς, πραγματικά. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Τώρα, για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
11: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, όπως και ήμουν από την αρχή δηλαδή της εκπομπής. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ στο στούντιο του Σφαίρα. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Ο Νίκος Καλούδης είναι εκεί στο στούντιο στην Αθήνα και βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Παρέα με Προκάτ Καραγιαννάκης, με αυτή την εταιρεία που την ξέρετε. Πλέον έχουμε έτσι αγαπηθεί πάρα πολύ με την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Βασικά, φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της διαδρομής για το δικό μου σπίτι που επέλεξα από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης εκεί στην Κεφαλονιά. Οπότε έχω έρθει γιατί πρέπει έτσι εδώ να κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαι με τον φίλο μου τον Χάρη τον Καραγιαννάκη. Μία εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σου ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Μαζί είναι δίπλα σου, είναι στο πλευρό σου, σε συμβουλεύει για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την κατασκευή του σπιτιού, για ό,τι απορία και αν έχεις, σου λύνει κάθε σου προβληματισμό. Τώρα πολλοί μου στέλνετε γιατί επέλεξα Προκάτ. Είναι πάρα πολλοί λόγοι, από οικονομική μέχρι θέμα ταχύτητας, μέχρι θέμα ασφάλειας, για πάρα πολλούς λόγους. Και ειδικά η εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης είναι αυτή που με κέρδισε και την εμπιστεύτηκα και με εμπιστεύτηκαν. Και μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι να πω και την καλημέρα μου και στο Χάρη που εδώ μαζί είμαστε δηλαδή, και στον Γρηγόρη και στην κυρία Ρένα, τη μαμά, μια μαμά με το μη κεφαλαίο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια οικογενειακή επιχείρηση που το πρώτο απ' όλα θα σα το πω έτσι και πολύ αυθόρμητα, γουστάρουν αυτό που κάνουν. Γουστάρουν να σας βλέπουν να δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτή ήταν έτσι. Και φυσικά η ποιότητα. Αυτή ήταν η παράγοντες που εγώ επέλεξα την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν είμαι στο στούντιο στην Αθήνα, είμαι στην Κεφαλονιά, αλλά το μεσημέρι επιστρέφω. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα της πρωινής και της βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εντάξει, σας το λέω εγώ, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στην ώρα του στις. Τι ώρα, 8 παρα 10, που ξέχασα το Σάκη Παναγία μου. 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και μετά κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε εδώ πέρα που είμαστε και τι συζητάμε. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ισχύει αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, να τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλές απορίες. Θα σας τις λύσω όλες στο Instagram μία-μία, να το ξέρετε. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης και στην Αθήνα, στο στούντιο στην Αθήνα, και ο Γιώργος και η Νάνση. Και να πω τα ωραία τα νέα ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις τι είναι αυτό που το κάνει εγγυημένο? Γιατί ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσει στο τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά πολλά είπαμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς. Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Φύγαμε.
1: Με συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Κλασικά.
2: Γιατί πότε ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
2: Μόνο μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή. Δίλημα ζωή
0: με τη φωνή τη λογική. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, να ξέρετε.
3: Γιατί απάρτσουλε, τι είναι.
2: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγία.
0: Λες, Νάνση,
1: πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
4: Μπουτσουκέλα.
3: Τι έκανε, Σοφία?
0: Δεν μιλάς.
2: Δεν μιλάς, Νάνση. Γράφω παράλληλα.
3: Δεν σε συμφέρει τώρα,
2: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει: παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του,
3: μου έχει πει
0: να μην το πω. Ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη. Και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική. Με τον αδελφό του συζύγου
3: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί, είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου. Τι εννοείς? Ναι.
0: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
3: Το πάνω κάτω, ναι, έχω καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτο, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
3: Παράλληλα, δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
0: Ναι.
2: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι παντρεμένοι. Είναι... Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
2: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένοι. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
2: Λέει πόσα?
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Mm. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
3: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
1: Γιατί μοιάζει,
0: γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
2: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι.
0: Είναι
2: κάτι
0: μόνο
2: άλλο.
0: Σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια.
2: Παιδιά έχει.
0: Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
2: Με πιανού είναι τα παιδιά.
0: Και έχει, όχι, του άντρα της. Και έχει
3: που
0: και.
2: Το ξέρει!
0: Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
3: Αυτός με ποια τα έκανε?
0: Με τη γυναίκα του.
3: Σίγουρα!
2: Είναι και αυτός παντρεμένος!
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
3: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
1: Πάμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
1: Τι είναι λογικό?
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
3: Χαλάμε τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα, αυτός κάτω.

0: κάνει σεξ με την.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα τη. Όχι, λέει.
2: Κάτσε, μα φτιάχνει τώρα. Δεν
1: είναι το δίλημα.
3: Γίνεται τη βουλή.
2: Ρε, πες ρε,
1: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
2: Πες τι άλλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει δίλημα. Απλά έστειλε να μα πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μα περιγράψει την ιστορία.
1: Εμεί όμω κάνουμε διλήμματα.
2: Είναι ωραίο πάντω που άλλη διαδικασία.
0: Όχι, πώ σα φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
1: Τι να του φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπω πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να του κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσω δεν είναι κηθικό.
2: Ίσως και να.
1: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
2: Η προηγούμενη, ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
2: Από πού να το πιάσω?
3: Γιατί είναι
0: άσχημο? Νομίζω, ένα λεπτό.
1: Εντάξει,
0: το ξέρει,
1: παιδιά, είναι ανήθικο
0: τώρα,
1: πέρα για
0: να
1: πέρα.
0: Το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
2: Δεν είναι πέρα από να μπείτε.
1: Φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
0: Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Το
0: δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά. Καλό
1: σεξ.
0: Εντάξει, εγώ τώρα...
3: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της
1: σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
0: Σε μένα τον έχει μάλλον τον άντρα της.
2: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
1: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
0: Λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
1: μην πει σε άλλες λεπτομέρειες.
2: Για μεγέθη και τέτοια! Δεν μου σκόραμε!
0: Δεν θα πω,
1: Μην τα πει, Παναγί, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
3: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορεί να μου δώσει το mail.
2: Δηλαδή. Ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
1: Πάντως δεν ξέρω.
2: Μην μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
0: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
1: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
2: Είναι από διαφορετική μάνα.
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
1: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
2: Αποφασίζει.
0: Αλλά το σεξ είναι, λέει, σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
1: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
2: Δεν από άλλο πλανήτη.
0: Σου πω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλας, θα το λέμε.
3: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
1: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
0: Έλα!
1: Δεν το
0: κόφτω
1: πιστεύω.
0: Τώρα, σταμάτα.
1: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρας την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
0: Όχι,
3: ο άντρας της κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
0: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει και. Ούτε πρόκειται να καταλάβει.
1: Βλάκας, γιατί... πέντε χρόνια.
2: Α, είναι,
0: μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη, το γράφει και η ίδια.
1: Α, το γράφει. Τι να τη πει αυτή τη γυναίκα, δεν ξέρω. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγί.
2: Τι είναι αυτό,
3: θέλει να λυτρωθεί.
0: Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβε. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
1: Δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
0: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
3: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
0: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα. Υποτονικός.
3: Και ψαχνικός. Και
1: ο άντρας της ή ο γκόμενος.
0: Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
2: Τον χειρίζεται.
0: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
1: Τι να
0: και
1: πω,
0: με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
1: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
0: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
2: Μια χαρά.
0: Ναι. Με μένα δεν.
1: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα το.
3: Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
0: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
3: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
0: Κάνει, ναι. Κανονικά.
1: Αφού κάνουν και
0: κανονικά.
1: Παιδιά.
0: Απλά λέει με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
3: Α!
0: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
1: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
0: Αυτό.
1: Τον...
0: Μα πολλές φορές λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
4: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
1: Γιατί? Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
0: Ναι, πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
5: Καλημέρα.
2: Εσύ σας ελέγχε.
0: Γιατί γελάτε, ε?
1: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
5: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
0: Άμα
5: του...
0: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
2: για
0: αυτό.
2: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι.
5: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
2: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτός.
0: Έλα τώρα
2: ίσως
0: τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
3: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
5: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια, στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
2: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
1: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
2: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
1: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας σου, παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
1: Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
3: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
2: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
1: Ναι,
2: σταμάτα,
1: αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος
4: και
0: από αυτήν.
4: Τα λέγω.
0: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
3: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν το συζητάμε.
5: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
2: δράμα.
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
2: Σιγά μπορεί να.
5: Είναι μεγάλη κατάδια.
0: Βέβαια.
5: Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
3: Το κερατά τι να
0: το κερατά δεν ξέρει τίποτα.
1: Το καλή είναι,
2: μια χαρά περνάει.
1: Αυτό
2: σούσο δεν γνωρίζει.
5: Όχι, πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
1: Είναι με τη γυναίκα του άλλου πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω είναι καλός άνθρωπος. Που τούτη είχε τέτοια κρίση.
5: Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο.
2: Ναι, αυτό που είπατε.
1: Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται άλλος, να πάρουμε άλλη
0: άλλος
1: γραμμή.
0: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά.
2: Γράφει.
0: Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
2: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
6: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και Νίκος Καλούδης. Παναγής Τζορτζάτο σας αποχαιρετά. Αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι 4 εδώ πέρα, μιας και κάποιες έτσι όπως σας είπα και πριν υποχρεώσεις για το σπίτι με έχουν φέρει στο νησί μου, στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου. Αλλά το μεσημέρι επιστρέφω, οπότε αύριο θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση και Νίκος για να πάτε παρέα μέχρι και τις 10 μη φύγει κανείς.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
9: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
16: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
19: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
20: Ναι.
19: Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
23: Να τα προσκυάσω.
24: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
25: Γιώργος Διανός.
26: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
27: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
28: Να σε δούμε.
29: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
30: Παναγή Τζορτζάτο.
31: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
32: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα τέξ, ο Νίκος Καλούδης.
35: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Θυμάμαι κι εγώ. Νάτος, ο πρωταγωνιστής. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
1: Τι κάνετε, καλώς ήρθαμε κι εμείς. Νίκο,
2: καλώς ήρθαμε.
1: Πώς πήγαμε. Να αφήσουμε τη σχολική μας τσάντα, να κάτσουμε.
0: Τι γίνεται, πώς είστε, καλημέρα. Ο Παναγής μας που πήγε κακή. Τι βγάλω το βάλτο, τι είναι αυτά που λες μπροστά μου.
1: Χθες να δεις τι
3: είναι.
1: Που ήταν και ο Παναγής, άστο, δεν προλαβαίναμε. Τείχο πήγαινα.
3: Α, ξέχασα να σου πω.
1: Πολύ σεξι ομάδα.
0: Τι.
3: Συζητούσαμε το ενδεχόμενο οι δυο τους.
0: Να κάνουν σεξ οι δυο τους.
3: Είναι μαζί και μπαίνω εγώ ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω.
1: Δεν ξέρω πώς μπήκε στο τραπέζι.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Πλέον ναι. Μεγαλώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εντάξει.
1: Να τελειώνουμε.
3: Και μπαίνω ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω και πώς αντιδρώ.
0: Πώς αντιδρώ. Άμα του. Αυτό που εσύ πώς αντιδρά. Πώς.
3: Κλείνω την πόρτα και φεύγω.
0: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Μα κάνει και πλάτες.
0: Εντάξει.
3: Γιατί οι άλλοι, οι αδερφοί του θέματος που είχαμε στο δίλημα ζωή, θέλουν να του καρφώσει. Τον αδερφό τη με τον κολλητό τη που του έπιασε.
1: Έτσι πέφτει λόγος, τι κάνουμε εγώ και ο Παναγής στην τουαλέτα μας.
0: Και σήμερα τα διλήμματα ζωής εδώ είναι λίγο, είναι για συζήτηση. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 7, 10 του μηνός, που έφτασε και 10 Ιουνίου.
1: Κοντεύει να φύγει ο Ιούνιος
0: πλέον, το καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά πιεζόμαστε από παντού.
1: Τελείωσε
0: το καλοκαίρι.
3: Για το πιστεύετε, τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Κανένας, δεν γιορτάζει κανένας σήμερα 16. Πάμε να δούμε το σας σήμερα, δούμε τι γίνει, παρακαλώ ρίξτε.
3: Δεν χρειάζεστε.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ποτέ δρόμος, δεν πρόκειται να περάσει η Ιωνία οδός από το Αγρίνιο και το παραδίδουν πρώτο το βραχώρι στους Έλληνες.
0: Πώς το καταλάβανε.
1: Το είδαν, δηλαδή. Είδαν εκεί τα κλεισορεύματα, έτσι την κατούνα πώς τα λένε αυτά και λέει δεν θα περάσει δρόμος ποτέ, πάρτε πρώτο το Αγρίνιο και μετά τα άλλα τα συζητάμε. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσης Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο το Ρενιέρη. Τι ωραίο όνομα, Μάρκος Ρενιέρης.
0: Μάρκος
1: Ρενιέρης, θα αναλάβω εγώ. 1900... γιατί με λένε Μάρκο Ρενιέρη. Οκ. Okay. 1917 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανοστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 35 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Ένωση Ανώνυμων Αλκοολικών, η ΑΑ, με στόχο να βοηθήσει τους αλκοολικούς να αντιμετωπίσουν τον εθισμό τους. 1943 ο Ούγγρος δημοσιογράφος ο Λάσλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του, το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Δεν έπρεπε να λέμε.
3: Μπίρο τον λένε.
1: Ούτε σαν Μπίρο.
3: Κανονικά ναι.
1: Πιάσε δύο μπίρους. Έναν κόκκινο και ένα μπλε.
0: Μπράβο,
1: Γιώργο. Ευχαριστώ. 1944.
0: Για τον Γιώργο.
1: Για τον Μπίρο που είπα, ναι. Του άρεσε αυτό. Η σφαγή του Διστόμου το 1944. Α, θα έχει εκεί εκδηλώσει σίγουρα σήμερα. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρπολούν το χωριό Διστόμου Βιωτίας και εκτελούν 218 κατοίκους του ως αντίπεινα για τον προκληθέντα από ελασίτες θάνατο γερμανών στρατιωτών. Του Αλεξή. Όχι. Εντάξει, δεν χωράει και μόνο σε αυτό, αλλά ελασίτες. 1947 η σουηδική εταιρεία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
3: Σωστό χέρο.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι νομίζω η Saab ήταν και, όχι άλλη εταιρεία, πάλι σουηδική, είναι, οι Σουηδοί βρήκαν τη ζώνη ασφαλείας. Τη ζώνη ασφαλείας είναι σουηδικό έβριμα.
1: Τι νομίζω, το κάνει αυτό.
0: Νομίζω η Volvo, αν δεν κάνω λάθος, η Volvo. Η Volvo και το έδωσε δωρεάν. Σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Να το ξέρετε.
1: 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1957 δραπετεύει από τη φυλακή ο James Earl Ray που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Martin Luther King. Το 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό 59 χρόνια. Το 1990 αποφυλακίζει το μετέπειτα πρόεδρο της Νοτιού Αφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
3: Απίστευτο έτσι, 27 χρόνια.
1: Είχε βγει αυτός γεροντάκι τότε. 2014 η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαδιστών. Μάλιστα, και βλέπουμε εκεί τις καταστροφές με τα θυμάσαι αυτά, που καταστρέφανε τα μνημεία.
0: Πονούσε πολύ.
1: Να έσχος. Λοιπόν, από θανάτους το 323 πεθαίνει, λέμε τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγα στρατιλάτης στη Βαβυλώνα. Μετά από πόσα, ξέρεις, έβλεπα χθες την Κατερίνα Περιστέρη κάπου ένα βιντεάκι.
3: Που τι έλεγε.
1: Το ξαναβγάζουν τώρα στα... Κάτι υπάρχει ένας... θα παραδώσουν, ρε παιδί μου, το μεγάλο έβριμα εκεί πέρα του Τίβο Καστά. Όχι όλο.
3: Εσύ είχες πάει, νομίζω, μου είχες πει.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Α.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Okay.
1: Αλλά...
3: Κάνε μου ένα νόημα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Ωραία. Αλλά, εντάξει. 550 μέτρα περίβολος για ταφικό μνημείο, ενώ τον πατέρα του Αλέξανδρου τον βάλανε σε ένα 3x2 μαζί με τον Πουλόπουλο, καμαρούλα μια σταλιά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Sorry κιόλας.
0: Προσπαθώ να σε προλάβω σε όλα αυτά που σκέφτησε Γιώργο μου και λες, αν δεν σε προλάβω.
1: Λοιπόν, το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που λέει και ο Πανούσης, Γερμανός σκηνοθέτης σε ηλικία μόλις 37 ετών, φεύγει από τη ζωή. Ο περιδραστήριος καλλιτέχνης θα καταφέρει μέσα σε μόλις 13 χρόνια να σκηνοθετήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους. Ένα απίστευτο, όσο και ακατάρρυπτο ρεκόρ στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ο Φασμπίντερ το έχει κάνει, μόνο αυτός. Το 1926 πεθαίνει ο Αντώνιος.
0: Το τραγουδάει ο Πανούσης.
1: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Ξέρω.
3: Ποτέ δεν καταλάβαινα τι έλεγε που ήμουν μικρή.
0: Φασμπίντερ, μεγάλο σκηνοθέτη.
3: Φασμπίντερ, ναι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Νομίζω ότι έλεγε.
0: Έχει ώρα που
1: δεν έχει Φασμπίντερ γι' αυτό.
3: Στα γερμανικά.
1: Φασμπίντερ να. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γκαουντί που ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Βάλανε και το σταυρό πάνω του Χριστούλη.
0: Ολοκληρώθηκε, μην το λες.
1: Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, έχει μπει το μεγάλο, το κορυφαίο σημείο. Και πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα, είναι
0: νομίζω
1: καταπληκτικό.
0: Μπει μέσα σε Σαγράδα Φαμίλια και να φτάσει μέχρι πάνω, γιατί ανάλογα πόσο πληρώνει, ανεβαίνει προ τα πάνω.
3: Να σου πω κάτι όμως. Για να μπει εκεί πέρα μέσα, έχει τόσο κόσμο που δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό είναι, ότι πληρώνει 40 ευρώ και για να πα στον Παρθενώνα. Πληρώνει μόνο πόσο. Πόσο πληρώνει για να πα στον Παρθενώνα, 10, 5 ή 20.
1: Έχει ανέβει τώρα, νομίζω ένα 20 ευρώ.
0: Έχει πάει. 20, 30, όχι, απλά λέω για να μην νιώθουμε και άσχημα γι' αυτό. Για να μπει σε κάτι που έφτιαξε ο Γκαουντί λίγα χρόνια πριν. Και εμείς για την 1,5 χιλιάρικο έπρεπε να δίνουν. Μπορούμε να βοηθήσουν και τη φορολογία.
1: Άιμπαν, κατευθείαν, χράτσα χρούτσα, φλίγκο.
0: Για να μπει στον Παρθενό.
1: Πες, ναι.
0: Να σωθεί η Ελλάδα.
1: Ρε, ξεφράκωτο έπρεπε να μπαίνει.
0: Σωστό.
1: Το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles, Νίκο Μπένις. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.
0: Τον έχουμε στο σαλόνι μας κάθε μέρα, τον βλέπει Νάνση εκεί πέρα.
1: Και σας
3: δεν αρέσει καθόλου. Παιδιά.
0: Δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Ο Ray Charles.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Εντάξει. Δυνατός.
3: Παιδιά, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Αυτό όμως το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα το ξέρεις.
3: Για ένα τραγούδι, του δώσω ολόκληρο κάδρο μέσα στο σπίτι.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Α, το λουλούδι του δάσου, να το ξέρω.
0: Το λουλούδι του
3: δάσου. Αλλά να πω κάτι λίγο. Το Ray Charles που τον έχουμε στο σαλόνι. Εγώ δεν ξέρω καν τραγούδι.
0: Θα σου βάλω και τα ξέρεις.
1: Τον έχεις στο σαλόνι.
3: Ναι.
1: Τα ριχευμένο.
3: Τον έχουμε στο σαλόνι, Γιώργο.
0: Σε κάδρο.
3: Σε κάδρο.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Γιατί να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν ακούω τη θέση του
0: σαλόνι. Πάρα πολλές μανούλες, όπως η μαμά της Κατερίνας Παπουτσάκη, της το τραγουδούσε για να σηκωθεί.
3: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
0: Τι.
3: Παιδιά, τι θα τον κάνω.
0: Τι.
6: Άλλη θα ήταν που σήμερα.
3: Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι η Κατερίνα Παπουτσάκη. Η Ρία Ελληνίδου είναι.
0: Α, η Ρία Ελληνίδου, σωστά. Η Ρία Ελληνίδου. Έχεις δει. Καλά, ρε Νάντς. Και οι δύο κυρίες καλεσμένες θέσεις ήταν. Το ξέχασα, συγγνώμη.
3: Δεν έχει αφήσει έπαιξε... όνομα για όνομα, ρε.
0: Η μία έπαιξε στις 12.
3: Είπες και επίθετο αυτή τη φορά.
0: Πώς?
3: Είπες και επίθετο ολοκληρωμένο. Άλλες φορές μπερδεύεις μόνο το όνομα. Τώρα το δώσε.
0: Έλεγε η Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη χθες στην εκπομπή και η Κατερίνα ήταν ότι με αυτό την ξυπνούσε η μαμά της.
1: Με αυτό το τραγούδι. Και εμένα με την κουντούλα λεμονιά.
3: Ο καθένας ό,τι μπορεί, Γιώργο μου. Δώσ' το.

0: Λοιπόν, φύγαμε εδώ 17 λεπτά μετά από τις 7. Λουλούδι του Δάσου είναι Κατσιμιχαίη με του Σαπούρι Μακ. Πολλά χρόνια πριν, έτσι. Τραγούδι λογικά καμιά 30 χρόνια πριν, κάπου εκεί.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια, λέει. Σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολη. Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχο και σύμβουλοι.
3: Τι ωραίο.
0: Σύμφωνη με το ηλιούπολη.times.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτηση του Δημάρχου. Τι έγινε, ρε φιλέ. Ότι...
3: Πολύ ωραίο.
1: Παιδιά,
3: πολύ ωραίο.
1: Δεν ήξερε ποιο έπιανε ποιον. Σόδωρα και γόμορα. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο. Όλα καλά. Όλα καλά.
3: Μαζεύονται στα Δημοτικά Συμβούλια και τσακώνονται και αρπάζονται και πάνε να πιάσουν τα
1: κέρδη. Γενικά κάτω παιδιά στα νότια γίνεται λίγο χαμούλης και ο Γκουντάρας δεν ήταν με την Ναταλή την Κάκαβα, σε ποιο δήμο είναι?
3: Ναι, κάτω στο
1: Λαγωνίση.
3: Στα Καλύβια, ναι.
1: Λίγο εκεί πέρα.
0: Εντάξει, ηλίου, παντού μπορεί
1: στα
0: να
1: νότια
0: αυτά.
1: Γίνεται λίγο, δεν ξέρω.
3: Παντού έχουν πιαστεί και ο Μπέος έχει
1: πιάνει το αλάτι τη θάλασσα.
3: Okay. Για το καλό των δημοτών. Πάνω απ' όλα.
0: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ θα το πω αυτό λίγο γιατί. Οι εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω δεν ξέρω ούτε καν τι έγινε, ούτε τίποτα άλλο δεν μπορώ να παραθέσει. Απλά εικόνες είδαμε. Μιλάτε μετά γιατί έξω συμβαίνει χαμός. Μιλάτε μετά γιατί τα νέα παιδιά μαλώνουν στους δρόμους και έχουν αυτή την ένταση. Όταν βλέπουν τους μεγάλους συνέχεια να βρίσκονται σε ένταση και οι εικόνες που βλέπουν είναι συνέχεια να καυγαδίζουν και υπάρχουν νεύρα πατού. Νεύρα όταν είναι μέσα στα μάξι οι γονείς τους, νεύρα να φωνάζουν να βρίζουν. Νεύρα όταν βλέπουν ότι στα δημοτικά συμβούλια υπάρχει. Νεύρα μέσα στη Βουλή που είναι ο ναός της δημοκρατίας, πηγαίνουν τα παιδάκια μικρά από τα σχολεία και βλέπουν να φωνάζουν και να τσιρίζουν και να κοκκινίζουν εκεί πέρα οι λαιμοί και τα πρόσωπα και να φωνάζουν. Μη λέτε μετά γιατί η νεολαία αντιδρά έτσι με τόσα νεύρα, γιατί δεν βλέπει και τίποτα άλλο. Εντάξει, το ένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ιστορία. Σοβαρευτείτε εκεί έξω, όλοι σας που έχετε θόκους πολύ σημαντικούς σε αυτή την κοινωνία. Σοβαρευτείτε! Συνεχίζω. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάβει να είναι μέλος. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για τον Ανδρουλάκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα πω ακόμα. Αλλά επειδή και νομίζω ότι πρέπει να είμαι πιο παλιός Πασοκτσής από ότι ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα έχω δικαίωμα, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα κρατιέμαι για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Πασόκ και πώς ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες τώρα να, με αυτά που όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Και με τίποτα, αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι έχουν κάποιο, δηλαδή νομίζω ότι επειδή γυρίζω και σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι οι άνθρωποι που είναι Πασόκ συζητάνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λες και κάποιοι να είναι συγκαταβατικοί με αυτή την κατάσταση. Ό,τι ρε παιδί μου σου λέει αυτό είναι. Αρχίζει να θυμίζει λίγο το Πασόκ ΚΚΕ.
3: It is what it is.
0: Καταλαβαίνεις τι
3: εννοώ. Έτσι θα πορευτούμε.
0: Δηλαδή πώς είναι το κουκουέ που λέει ρε παιδί μου, αυτό είναι.
3: Πώς ήταν παλιά η
1: Παπαρίγα καλή. Μήπως να το πάρετε λίγο
3: απόφαση. Αυτό έχουμε.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν είμαι πλέον Πασόκ, έτσι, αλλά αν μου άρεσε κάτι θα ψήφιζα και Πασόκ. Θα μπορούσα να ψηφίσω ξανά λέω ό,τι θέλω. Ούτε κολλά, ούτε κανένα κόμμα.
3: Εγώ που είμαι βαθιά Πασοκτζής δεν ξέρω ποιους έχει πια.
0: Όχι, όχι.
3: Είμαι σίγουρο ότι πάει στην Δημοκρατία. Δεν ξέρω
1: ποιο είναι. Γενικά τα κόμματα είναι λίγο.
0: Το ζήτημα είναι ότι το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει ΚΚΕ και αυτό το λέω, όχι το θυμίζει ότι το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αν ρωτήσει ποτέ το ΚΚΕ θα ήθελε να κυβερνήσει. Υπάρχει μια κατηγορία.
3: Όχι,
0: μια κατηγορία, ναι, μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να μην ήθελε ποτέ.
1: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ έγραψα πραγματικά δύο γραμμές για το Πασόκ στις ειδήσεις. Και είναι ένα θέμα που σε έχει πονέσει πάρα πολύ.
0: Πονά πάρα πολύ γι' αυτό που
1: το βλέπω, λέω. Μπορεί να μην το πει κιόλα.
3: Μα σου λέει τώρα, μην φύγετε από την κομματική γραμμή. Ναι, ποια είναι η κομματική γραμμή?
0: Με το Πασόκ που πολλά κακά μπορεί να συνέβησαν, αλλά και πολλά καλά. Έτσι, πολλά καλά κάπου τη δεκαετία του 80 ο κόσμος. Δεν μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέπεις ένα Πασόκ που θα μπορούσε να πάει καλύτερα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
1: Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι το Πασόκ δεν πάει καλά?
0: Πάρα πολλά. Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι ενώ δεν πήγαινε καλά, ξαναβγάζουν τον ίδιο.
1: Θέλω να πω ότι μήπως αυτή η ιδέα. Υπήρχε παιδιά μια περίοδος, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, που ήταν πολύ χαλιά τα πράγματα. Ναι. Και αυτός όλος ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ και όλα αυτά, κάπως το έκανε λίγο καλτ, λίγο μόδα πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι νομίζω ότι κάτι δεν έχουν βρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρακάκης, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. Αύξηση όρου εργασία, ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα του 2025, αύξηση 70% σε 4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ κακό.
1: Πολύ.
0: Πολύ κακό.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι. Είναι κακό ή επιτέλους άρχισα. Είναι παλιά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις και εργατικό ατύχημα και δεν ήταν δηλωμένα σωστά τα άτομα. Δεν τα γράφανε. Ε?
0: Με το ξέρω.
1: Μήπως τώρα που αναγκαστικά τους πιάνουν από παντού, δηλώνουν τα πάντα, οπότε φαίνονται και πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα.
3: Αναμαγιά σου.
0: Δύο τελευταία νέα. Τσάντα από πολυθώματα τυρονόσαυρου Ρεξ πωλείται από 500.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.
3: Τσάντα. Μπορούσαν οι T-Rex τσάντες.
1: Όχι, παιδιά, είναι από το.
0: Τι?
1: Πες, διάβασε το τι λέει.
0: Το κολαγόνο στα πολυθώματα από το οποίο φτιάχτηκε η τσάντα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.
3: Το χοντήρε, φίλε, το χοντήρε.
1: Δεν είναι από δέρμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο ατύχημα στην Ουγγαρία, στο Ουγγαρία-Καζακστάν. Αχ, παιδιά.
1: Το είδατε.
3: Τι έγινε.
0: Παιδιά, δεν το είδα, αλλά κοίταξε να δεις, το σκεφτόμουν συνέχεια.
1: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα, όχι για αυτόν τον αγώνα. Α. Βλέπω αυτή την κάμερα που έχουν από πάνω οι ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό το σειρματόπλεγμα που είναι
3: ναι,
0: η κάμερα
3: που πάνω.
1: Παιδιά, έπεσε δίπλα στον επόπτη.
0: Ναι, που δεν έχω
3: έπεσε αυτό από πάνω.
0: Έπεσε αυτό ναι. από πάνω. Αυτό μπορεί να σε σκοτώσει.
1: Μα δε, ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
1: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω αυτό στον επόπτη τι δουλειά έχει από αυτό, πάντα στο κέντρο του γηπέδου είναι.
3: Όχι,
1: μπορεί να
3: πηγαίνει
1: έρχεται αυτό.
3: Έχει ένα αυτιό δεν
0: έχει πάνω. Έχει δει ποτέ πλάνο από αυτό. Έχει δει ποτέ πλάνο από αυτή την
3: κάμερα. Το έχω PlayStation.
0: Στα πέναλτι. Και έχουν συνέχεια στα πέναλτι. Παιδιά, από τα πιο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν θα μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν κάνω πλακά. Αν ήμουν μέσα. Ξέρεις τι να έχει πάνω από το κεφάλι σου ένα τέτοιο πράγμα συνέχεια. Και ποιο μου λέει μόνο ότι θα κοπεί αυτό. Να ορίστε, έγινε.
1: Κόπηκε.
0: Ορίστε.
1: Πάντως. Σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εγώ αν ήμουν
3: UEFA,
0: η FIFA θα τα ξύλωνα αυτά. Σιγά. Για τα πέναλτι. Για τα πέναλτι. Δεν έχω κανένα άλλο.
1: Καλέ, δεν μπορεί. Μήπως έχει από πίσω.
0: Δεν έχω.
3: Τώρα πλέον από πίσω. Η Βεργάρα δεν είναι αυτή. Κάνει γυμναστική.
0: Έχω και από πίσω. Τι θέλει να πω. Τι θέλεις να πω.
1: Όλα.
0: Όλα. Δεν τα λέω όλα.
1: Τα τρία τελευταία
0: πράγματα. Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην δράση και πήρε τη νίκη στο Queens.
1: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπαρτζόκας πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τις εκφράσεις του μετά το Game 2.
1: Αυτό ήθελα να το πεις.
0: Εντάξει,
3: θα βγει απόψε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αυτό που ζητήσανε.
0: Εγώ με τον κύριο Μπαρτζόκα, επειδή τον βλέπω και στην Σιώτησα που πηγαίνει να φάει. Και ένα πράγμα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου αθλητικά, ούτε είμαι ικανός εγώ να κρίνω την προπονητική του.
3: Είναι ένας κύριος αυτό, δεν θα πεις. Ένας κύριος.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι, είναι, όχι, το μόνο που με πειράζει είναι που βρίζει το Χριστό και την Παναγία
3: ναι.
0: τόσο δυνατά στους αγώνες. Αυτό. Αυτό.
4: Τόσο δυνατά.
0: Ε?
4: Και σιγά,
3: το παθαίνουν πολύ στους αγώνες.
0: Στους αγώνες βλέπουν παιδιά. Ή θα σοβαρευτούμε όλοι παιδιά μαζί σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν νεύρα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια σκηνή. Το Χριστό και την Παναγία. Όμως επειδή είναι, έχουν να κάνουν ιερά και όσια κάποιων ανθρώπων που πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μου το. Και μπορεί να πιστεύει και ο ίδιος. Αν πιστεύει ο ίδιος, θα με λυπεί πιο πολύ αν το κάνει αυτό. Αν δεν πιστεύει, επίσης θα με λυπεί πάρα πολύ για το λόγο του ότι γιατί επειδή πιστεύουμε εμείς. Το λέω με στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι που με πειράζει μόνο στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, από ό,τι τον είδα και εκεί στην Σκότσα, είναι συμπαθέστατος, ευγενικότατος. Βγήκε φωτογραφίες με όλους τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό πειράζει εμένα απλά προσωπικά που ακούω την ώρα που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι βρίζει συνεχεία. Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνουν, πιστεύω όλοι. Αυτή είναι το μόνο μου. Πώς να το πω, μπορεί να μου στεναχώρια με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα για όλα τα άλλα δεν ξέρω και ούτε μπορώ να πάρω θέση. Λοιπόν, τελευταίο νέο, η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες. Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν.
3: Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό ήθελες να πούμε τώρα, Νάση.
3: Όχι, γεμίσει. Φίλε, σκέφτονται να του επικηρύξουν, λέει.
1: Ναι, διάβασε αυτό.
3: 6 ευρώ το κιλό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Από κάτω δηλαδή.
3: Θα γίνω πλούσιο.
0: Ναι, λέει το τοξικό ψάρι έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό να του επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό. Σχεδιάζει η κυβέρνηση όπω κάνουν Κύπρος και Τουρκία. Ξέρει γιατί. Πότε μιλήσαμε για το λαγοκέφαλο, θυμάστε πριν από καμιά 5 χρόνια, 4 που είχε εμφανιστεί.
1: Ναι, και πέρυσι είπαμε και πιο κι άλλα ότι είχαμε.
0: Δεν ήταν λαγοκέφαλο αυτό.
3: 6 ευρώ το κιλό, σαν τα κεράσια σου λέω. Θα είναι τρομερό.
0: Παιδιά, τι λέτε.
3: Θα βγαίνω φορτωμένος.
0: Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Καρχαρίες εμφανίζονται, λαγοκέφαλοι. Τι θα γίνει.
1: Όχι μόνο αυτό, χθες έβλεπα και κάτι περίεργες μέδουσες.
3: Η ΜΟΒ, ήρθαν οι ΜΟΒ. Ναι.
4: Καλώς ήρθατε.
0: Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι, θα το πω σοβαρά.
3: Θα κάνουν άσχημα.
0: Χτυπάνε τα γενετικά όργανα. Άκου, το πρώτο πράγμα που χτυπάνε και βλέπουν, αν ρωτήστε, είναι το γενετικό όργανο. Μπαμ κατευθείαν.
3: Ο λαγοκέφαλος. Αλήθεια.
0: Δαγκώνει και κόβει.
1: Τέλεια.
3: Δηλαδή. Ο λαγοκέφαλος
1: να μπαίνετε με σπασουάρ.
3: Ο λαγοκέφαλος κάνει επίθεση στον.
0: Ναι. Αλήθεια.
3: Στον κέφαλο.
0: Αν ρωτήσεις τους παιδιούς, λέει ότι ένα από τα πιο αυτά σημεία είναι εκείνο.
1: Γιατί προεξέχει, ρε
3: παιδιά. Μήπως είναι πιο νόστιμο. Δεν ξέρω. Με το λατάκι.
1: Έχει λίπος.
2: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε και έτσι δύο πράγματα εδώ για τον Ανδριόπουλο. Ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω έρχεται και ο Ανδριόπουλος για άλλη μια φορά με το τόσο γρήγορα αντανακλαστικά, ειδικό στο κρέας, ειδικό και στις τιμές με σούπερ προσφορές. Ο Ανδριόπουλος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11 Ιουνίου, παρακαλώ, έως 3 Ιουλίου και κάνει hat-trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. Τι έχει αυτό το Μουντιάλ Grill Combo? 15 καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτα, αλεξάκι σε 750 γραμμάρια και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Α, σου λέει, αλλά πάρ' το όλο αυτό το πακέτο, να κάτσεις τα βράδια να το δεις. Πρώτα μιλάμε βράδια, παιδιά, θα ξενυχτήσει πολλοί κόσμος, έτσι. Να το ξέρει. Ωραία, είπες η κάμερα, παιδιά, από πάνω κάτω. Βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
1: Αυτό
0: που σας είπα, εδώ, κοίτα.
2: Ο Στέντης, πώς δεν έκανε το σταυρό του εκεί πέρα. Δύο μέτρα μπροστά του έπεσε, παιδιά. Απίστευτο. Και μιλάμε για κάμερα τώρα 40 κιλά.
0: Εντάξει, δεν σώζεσαι αν έχει πέσει αυτό.
2: Δεν μιλάμε για ντρόουν.
0: Δεν μιλάμε τώρα και για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο στον. Και υπάρχει και το goal combo, επίσης και αυτό με 10 ευρώ. Που τι γίνεται, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχίων 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαράλιτα κουκιμπουρού. Μπράβο, ρε Ανδριόπουλε. Λοιπόν, πακετάκια ωραία, παιδιά, μουντιαλικά, γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη για πολλές κυρίες μου, ξεκινάει μουντιάλ. Πολλά βράδια μέσα στον ύπνο σας, σας λέω. Θα ακούτε γκολ ξαφνικά στη γειτονιά.
2: Γκολ!
0: Γιατί να πούμε ότι οι αγώνες θα παίζονται.
1: Α, παιδιά, πόσο κρατάει αυτή η βλακία.
2: Τι παιδιά,
0: 1,5 μήνα. 1,5.
2: Τι ώρα θα ξεκινάνε αυτά, τι ώρα.
0: 12, 2, 4 τα ξημερώματα.
2: Α, είναι τέτοιο όλο.
0: Ναι.
2: Το χάσαμε, πάει.
0: Ναι. Όχι, δεν το χάσαμε.
1: Δεν το χάσαμε. Θα σηκωθήσει σε 12, 2, 4.
0: Κάτσε να ξυπνήσω. Υπάρχουν αγώνες τώρα αργεντινή.
2: Λαγκάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κάτσε να ξυπνήσω.
0: Όχι, αλλά. Όχι για τέτοια. Αλλά λέω εκεί που θα είσαστε μέσα το βράδυ, να ξέρετε, θα ακούτε πολύ απότομα γκολ. 69-36-10-10-22 είναι ο Ανδριόπουλος. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Αγίος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Έχουμε εμείς το καλάθι γεμάτο πράγματα για όλους εσάς. Ξεκινάει, μπράβο στον Ανδριόπουλο για τα γρήγορα αντανακλαστικά του.
2: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και κοινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Πηγαίνετε και από εκεί για να καταλάβετε τι είπα μόλις.
1: B2B και B2G.
2: B2B.
1: Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτε ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Belle Regenerating Serum και μετά, αφού αυτού κάνει το γέμισμα και τη λίανση στις ρητίδες, συνεχίζει με την Eva Belle κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας που δεν το ξεχνάμε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Περιέχει έτσι ένα σύμπλεγμα τετραπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος και κλείνεις φυσικά με την κρέμα νυχτός και τα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Belle της Intermed στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Νίκο, εσένα θέλω απάντηση. Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει? Έλα γρήγορα, μην κάνεις τον Παναγί που κάθεσαι και λίγη
2: κουβάλλεις
0: τα μάτια.
3: Προσπαθώ, ξέρω εγώ.
1: Πεινασμένος.
0: Όχι. Σαρκίρα.
2: Σαρκίρα.
0: Καλό, καλό.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωση για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και
10: Ραφίνα για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο.

0: Από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα. 10 Ιούνιου. Νάνση Αντωνίου, κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορη Ελλάδα.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παϊζό Λαζό είναι εδώ. Αλλά είναι ο Νίκο Καλούδη.
0: Νίκο Καλούδη, ο Παναγής πήγε κάτω στην Κεφαλονία γιατί του βάλανε το σπίτι. Και εμεί πάμε να βάλουμε χρήματα στο ταμείο σα αφού παίζουμε φακέλου για 600 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Να γουστάρουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώ γίνεται. 2-11-7-0-7-9-31. Λέω μήπω πέσει αυτό το τηλέφωνο και πρέπει να χρειαστούμε άλλο. Οπότε τηλεφωνήστε 600 ευρώ πρωινά. Τάγκα τη κασεράτα, ωραίο τυρί. Βαλμάς, μπαμ, πάρτε το στο χέρι. Φέτα, μακάρι να βρίσκαμε και άλλη φέτα. Ψάχνετε, με ρωτάτε Γρηγόρη, πού θα βρούμε άλλη φέτα, πού να βρείτε ρε παιδιά. Πάρτε αυτή που βρίσκεται και μετά θα βρούμε και την υπόλοιπη. Πάρτε να δούμε τι θα γίνει. Μου γράφετε όλοι Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που μας γνώρισε στη φέτα Βαλμάς. Ακόμα δεν σας γνώρισα τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σας γνωρίσω και άλλα πράγματα εκεί από Βαλμά για να καταλάβετε γιατί η Βόρεια Ελλάδα ήταν και είναι κολλημένη με αυτό το τυρί τόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, πάμε, για σήκωσε το λέω, καλημέρα.
3: Το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
5: Δημήτρης από Αγρίνιο.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά εσύ?
0: Τι έγινε στο Αγρίνιο, κάτι έγινε στο Αγρίνιο τώρα τελευταία, έγινε κάτι στο Αγρίνιο? Κάτι που έλεγε για τον δρόμο που πέρασε για το Αγρίνιο σήμερα, για το σαν σήμερα.
2: Όχι, όχι.
0: Για το Αγρίνιο, ναι.
2: Σαν σήμερα το παρέδωσαν οι Τούρκοι το 1880.
0: Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Ναι. Δημήτρη, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, καλά εσύ?
0: Ναι. Καλά, αγόρι μου, καλά. Είμαι εδώ. Πες μας κάτι καλό για την εκπομπή, λίγο να παίξουμε.
5: Καλύτερη για την εκπομπή σας και καλύτερη.

0: εκπομπή.
1: Μπράβο, έτσι μπράβο. Μέχρι να τα λέμε αυτά να τα πείτε.
2: Τι τουρθεκ είπε.
1: Μόνο για λεφτά παίρνετε. Λοιπόν, είμαστε και live, σε παρακαλώ να σηκώνεστε. Είμαστε live, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω σουβλάκι κεραυνό ούφο. Έχω αγελάδα, ροζ φάκελο, φάκελο με στόχο, με βούλες, με λουλούδια και μουστάκι. Βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ πρωί-πρωί να τελειώνουμε, αδερφέ μου.
0: Μουστάκι.
1: Μουστάκι. Ρούχα.
3: Σουβλάκι.
1: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι και αγελάδα.
1: Και αγελάδα.
2: Πολύ αγρίνο ήταν αυτή η επιλογή. Μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα. Να γουστάρουμε πρωί πρωί.
1: Είσαι αγρινιώτης. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει το μηδέν.
2: Πολύ καλό. Σου λέω, πετιέται.
1: Διότι είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Το μηδέν μπορεί να παίξει με πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το πέντε.
2: Να το δύο θέλουμε και φύγαμε.
1: Όλα αυτά.
2: Στον έβδομο το άλλο, αδερφιά. Στον κόμπο το βράδυ που κάλει.
0: Έχουμε γάμο τον Ιούλιο. Το. Παντρεύουμε.
3: Παντρεύουμε το καλό.
1: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχεις να είναι το 2. Μακάρι να είναι το 2 και μέσα στο φάκελο με το μουστάκι είναι ο αριθμός.
2: Όχι, να...
1: όχι ρε φίλε, το 7.
3: Μπορείς να το πας για λίγο πιο μετά το γάμο. Το,
0: ρε, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Αν τον άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
0: Θα έπαιρνα το ροζ.
1: Το ροζ, ε. Όχι, το ροζ είχε μέσα το 3.
0: Δεν είχε.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
3: Πού ήταν,
1: ήτανε το λουλούδι.
0: Το λουλούδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Δημήτρη, να ζήσετε, να ζήσετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου,
4: αγόρι μου, τσιγάρο. Απ' τα απαγορευμένα, πάντα το σκάσι αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: αν είσαστε δειλοί ή δειλές, να το ξεστομίσετε. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, ενώ να του πείτε να σε αγαπώ, να του πείτε ότι χρωστάω πολλά σε σένα, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
1: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
2: κανένα. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
0: Θυμάμαι, έπαιρνα τη συγχωρημένη τη μάνα μου, τη ΕΤΟ, που τώρα θα βάλω τα κλάματα. Έπαιρνα τη μάνα μου, την έλεγα, μαμά, σ' αγαπώ. Και τίποτα, λέω, μαμά, θέλω να κλείσω. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ, υπάρχουν.
2: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
3: Παίρνει τηλέφωνο. Παναγί. Καλημέρα.
0: Σ' αγαπώ.
2: Ποιο ήταν, ρε.
1: Ένα φίλο.
0: Φίλο σου ή αδερφό.
1: Όχι, φίλο.
0: Φίλο σου. Εντάξει. Θα πάρει πίσω.
2: Ποιον πήρε ρε Ζαβέ πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ένα μπαρμπέρι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναγί.
0: Δεν θα παίρνει εσύ τον Παναγί, θα παίρνει
1: τον Παναγί.
2: Νόμιζα ότι ο Γιώργος θα παίρνει.
0: Πάρε κάποιον και πε του αγαπώ τώρα.
2: Τέτοια ώρα, είσαι καλά.
1: Ναι, πάρε.
2: Παιδιά, να σα πω κάτι. Εμένα η μαμά μου δεν με αφήνει πριν τι 9 να παίρνω κανέναν.
0: Ποιο να πάρω εγώ να πω. Ποιο να παίρνω.
1: Ποιο να
0: παίρνω. Περίμενε, όχι, γιατί θέλω να πάρω πολλούς, αλλά τώρα έχω δει πολλούς. Συγκεκριμένοι, πέντε στο χέρι.
2: Πάρε τον Θάνο και τη Μάγδα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Αυτός δεν θέλει.
2: Τουλάχιστον αυτή δεν θα τους ξυπνήσουμε.
0: Όχι, μα και να ξυπνήσεις είναι το ωραίο. Να ξυπνήσεις κάποιον.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι το ωραίο.
2: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Όχι, παίρνω κι εγώ. Περίμενα λίγο τώρα.
2: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
1: Γιατί να πάρω τώρα, θα δει τι πάθουν όλοι.
0: Παίρνει 20.
4: Bonjour.
0: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό. Σ' αγαπώ.
0: Φίλια, γεια.
2: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
0: Τι σημασία έχει.
1: Σε χάλασε.
0: Πήρε, σ' αγαπώ. Φαντάζει. Φαντάζει τώρα να
1: είναι. Και
0: τον ξέρω. Παίρνει πίσω και πες.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
1: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
2: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
1: Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Θα με βρεις τώρα εμένα. Κοίτα να δεις. Θα με βρεις.
0: Ποιον παίρνεις.
2: Πολύ πιστεύω να δουλεύει σήμερα.
0: Ρε, άμα το ξυπνήσει, καλύτερα είναι.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Αδερφή, σε αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
1: Βλέπεις. Ρε, Ειρήνη, τι να κάνεις.
2: Είσαι στο ραδιόφωνο, αδερφή.
5: Α, είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είπαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να τους πούμε σε αγαπώ έτσι στα ξαφνικά. Πρέπει να γίνει κάτι.
5: Κι εγώ, όχι, όχι.
2: Πες τη σωστή απάντηση, αδερφή.
5: Σφαίρα 102,3.
0: Πώς είναι να είσαι αδερφή. Δεν θέλουμε να πεις τέτοιο.
2: Είμαι αδερφή, σε αγαπώ κι εγώ.
0: Φιλάκια, Ειρήνη, καλή δουλειά. Λοιπόν, κάπως έτσι, ένα τέτοιο τηλέφωνο κάντε κι εσείς. Φιλάκια, κάντε ένα τηλέφωνο.
5: Να είσαι
0: υπέροχη. Γεια, Ειρήνη μου γλυκιά.
5: Να
0: είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ειρήνη.
2: Και εσύ στο Γιώργο, καλημέρα που έχει γυρίσει.
0: Σα αγαπώ κι εγώ. Δείτε πόσο ένα τέτοιο. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ένα τέτοιο απλό τηλέφωνο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας και τη μέρα του άλλου που αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Σάκη Αρναούτογλου.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός Αττική παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Στις παράκτιες περιοχές θα επικρατεί θαλάσσια άβρα γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Και η 5η 11 Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές κυρίως προς τις βραδινές ώρες και κυρίως στα ορεινά. Χωρίς όμως κάποια φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα στις πιο ορεινές κατά βάση περιοχές και στα βόρειο-δυτικά του νομού. Θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους θα παραμένουν γενικά εξασθενημένοι και η θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή, 12 του μηνός, σε μικρή περαιτέρω πτώση, μέγιστες τιμές κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, αλλά θα αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία σε όλη σχεδόν την Αττική. Το Σάββατο προβλέπεται επίσης κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα δώσει παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού μέχρι και το μεσημεράκι, γιατί από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και πάλι στην Αττική, θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τους 27 μόλις με 28 βαθμούς Κελσίου. Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Από εβδομάδα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνι μην κοιμάσαι. Ζήσε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Από τον Κύμα ή από τους Κύμα, δεν κάνω λάθος, νομίζω ένας πριν από το Κύμα Αγάπη, έτσι μπορείτε να το βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά που το βάλαμε για πρώτη φορά ρωτούσατε ποιο είναι και πώς. Ναι.
1: Και τώρα βλέπω ότι το πρόσωπο δεν το δείχνει.
0: Δεν το δείχνει.
1: Δεν το δείχνει το πρόσωπο ποιος είναι.
0: Νομίζω Κύμα είναι που φοράει πάντα μία μάσκα μία κουκούλα και φαίνεται μόνο τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Κύμα. Πρώτη φορά τον βλέπεις τον Κύμα.
1: Ναι. Είναι Greek House Music, λέει producer, driver.
0: Ναι.
1: Είναι DJ, ένας.
0: Είναι DJ, πολύ ωραία. Ναι, γιατί συζητούσαμε προχθές το τραγούδι, είναι καινούριο και έτσι όπως μου το. Ο Διονύσης, ο αγαπημένος ο Κυπριώτης που είναι τόσο ψαγμένος σε αυτή τη μουσική, πραγματικά ψαγμένος πολύ. Ακούει μουσικάρες ο Διονύσης, μου το έβαλε και μου λέει ότι αν δεν ξέρεις τον Κύμα, μου λέει φοράει πάντα μία face κουκούλα, φαίνεται μόνο τα μάτια του.
1: Και κρατάει λέει, την ταυτότητά του κρυφή.
2: Μπαλακλάβα.
0: Μπράβο Κύμα, πολύ ωραίο είναι αυτό που έβγαλες. Μακάρι, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας.
3: Πώς το γράφει το Κύμα?
0: Με ύψιλον.
2: Μόλις μου πήγανε 5.000 ευρώ στο λογαριασμό.
0: Αλήθεια, από τι?
2: DPG.
0: Τι λέτε μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μάτι, το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά. Τι φτάνει δηλαδή, κοντεύει να φύγει έτσι όπως πάει. Λοιπόν, τώρα είμαστε, δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, είμαστε στην άκρη του. Αλλά ουσιαστικά μην ξεχνάτε ότι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι το απαραίτητο αξεσουάρ. Πάτε στα καταστήματα μάτι, σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντ στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια και μπράβο και στο μάτι που έχει αυτές τις τιμές. 6936 10 10 22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Και να σας πω με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεις. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη Μέρη που μου στείλετε το μήνυμα. Γεια σου Μέρη μου, η Μέρη η υπέροχη που κρύβεται πίσω από υπέροχα σκηνικά ντεκόρ και...
3: Καλημέρα Μερούλα.
0: Και σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο γιατί πρέπει να... Ο Γιώργος έχει FaceTime με την κόρη του και... Αχ, φατσούλα εκεί πέρα, εδώ και τα φατσούλα γλυκιά και τα... Σήκωσε το παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Γιάννη.
0: Έλα ρε Γιάννη.
3: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι, όκιο. Πόσο χρονών είσαι?
2: Είσαι όκιο λέγεσαι.
4: Είμαι 10 χρονών.
0: Ρε ούτε πόσο χρονών είσαι, δεν ξέρεις τι.
3: Μπερδεύτηκε το παιδί.
0: 10 χρονών, κοντζομάν άντρας εκεί πέρα 10 χρονών. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από τα μάξη του πατέρα.
0: Πολύ ωραία, ρε, μπράβο. Ωραία. Και τι αμάξι έχει ο πατέρας σου? Τι μάρκα είναι το αμάξι του πατέρα σου?
2: Για σαν παίξω και δες.
3: Δεν ασχολείται με αυτά.
0: Ε?
4: Λαμπορτζίνι.
0: Ωραίο εσύ, μπράβο.
2: Ωραίο μπρο είναι.
0: Να σου πω, και το οδηγεί, είσαι μόνος σου και το οδηγείς εσύ?
4: Όχι, όχι, τον αδελφό μου με έναν κύριο που δεν τον ξέρουμε καλά.
2: Έχετε και οδηγό έχετε.
3: Ήταντε με τον πατέρα του, τι είπατε?
2: Πορτόγκες.
4: Λοιπόν, έχουμε και ένα ξένο εδώ πέρα.
0: Ωραία, τι πάκια είστε εσείς?
3: Άρα είστε με Λαμπορτζίνι και οδηγό.
0: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία.
3: Σκάτε έτσι στο σχολείο.
0: Έτσι θα πάτε στο σχολείο τώρα?
4: Ναι.
3: Φοράτε ωραία. Και τα chain?
4: Όχι.
3: Α.
0: Ωραία, και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Να το σκεφτούμε λίγο.
0: Α, να το σκεφτείτε το, ναι, σκέψτε.
3: Μάλλον
0: ναι.
3: Για στρουμφάκια τους κόβω.
0: Όχι, δεν μπορεί τώρα με Lamborghini.
4: Το Beat It, Michael Jackson.
0: Το Beat It. Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να σας πω, περιμένετε πώς και πώς να τελειώσω στο σχολείο. Θέλετε να τελειώσει?
4: Ναι. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Το μικρό αυτό, μανούλα.
0: Γλυκή. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον. Έρχεται ο.
3: Ο Beatit.
0: Ο Beatit.
2: Ο Beatles.
0: Οι Beatles. Και άλλοι καμιά πενινταριά, αλλά μπροστά είναι ένας τύπος με μαύρο μάτι και ξύλινο πόδι και ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, παιδιά!
4: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι!
5: Μάλιστα, Καπετάνιο! Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, Καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνουμε φέτος, τελειώνουμε σε λίγες μέρες!

0: λίγες ώρες μείνανε. Ώρες.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα! Σφαίρα!
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
8: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
7: Και τώρα ακμή.
8: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Δάρι, δάρι, δάρι.
23: Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα

0: 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται, παιδιά, με τους δρόμους και με την κίνηση?
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω άλλο δρόμο.
5: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
5: Γεια, γεια, τι κάνεις? Πολύ χαρούμενος είμαι, πήρατε, σας ήρθαν οι πίτες, έστειλα κάτι πίτες. Καλό είναι?
3: Από σένα είναι, να ξέρω να
5: μην φάω. Από μένα, το έχει φτιάξει παλά από το πρωί.
0: Πολύ καλό.
5: Από χθες το πρωί το φτιάξε, βέβαια δεν είναι.
0: Τι χόρτα έβαλε μέσα?
5: Η χόρτα ό,τι βρήκε εκεί πέρα που βγάζουμε τα σκυλιά.
0: Ποια σκυλιά?
5: Έχουμε κάτι σκυλιά εκεί πέρα και κάτι φυτρώσανε, κάτι φουντώσανε. Μου λέει σπανάκι, τσουκρίδα, αγριόχορτο.
0: Λίγο αρχίζω και ηρεμώ.
5: Είναι από το διπλανό χωράφι αυτό, έπιασε λίγο. Είναι του Νίκου, είναι τέτοιο μέσα τώρα αυτός. Για 6 μήνες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πες τη μαλάμα να ευχαριστούμε πολύ.
6: Κάνει καλό και στα τσιμήματα.
5: Κάνει καλό αυτό τα πάντα, διώχνει τα πάντα. Πάει, πάει και θα αρχίσει να βλέπει βράχου σε λίγο. Είναι ωραίο φυτεμένο σωράκι, σωράκι.
0: Πολύ νόστιμο, δεν με νοιάζει την
5: βάση. Ό,τι γενικά ρούφαγε και σούμε στο στόμα, το βγάζαμε, το φυτεύαμε εμεί και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενο. Φέτο θα έρθω και εγώ μαζί σα στη Ρόδο, το περιμένω και
3: πολύ. Ναι,
5: πήρα να επιτέλου πήρα το OK να πούμε ότι μήνα μαζί.
0: Παλάτι, οι άλλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύεις που πάμε Ρόδο?
5: Είναι φουλ χαρούμενοι που θα έρθω και εγώ. Δεν το ξέρανε σήμερα, το ανακοίνωσα, φαντάζομαι χαμογελάνε πολύ.
3: Είναι ο Ιαννός στην πισίνα του.
5: Ο Παναγί, θα κατέβω πρώτο κιόλα, μου βέβαια, πα δύο μέρε πιο νωρί να διαλέξει, μου λέει κιόλα. Μου θα μείνει τι οικόπεδο που θα πάρω εγώ γωνιακό κτλ.
3: Για να λέω τα πάντα.
5: Ακριβώ. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου χαμό γίνεται όπω και χθε. Πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Πάντου που να σε πω τώρα όλε τι οδικέ αρτηρίε, όλε
0: τι οδικέ
5: φλέβε. Ναι, είναι χαμό, είναι πρισμένε όλε οι φλέβε. Έχει από Αχαρνέ μέχρι Μαρούση όλη την Αττική Οδό. Έχει εκεί πέρα στην έξοδο για να πα για περιφερειακά ημιτού. Έχει στην Εθνική Οδό από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω. Έτσι μιλάμε τώρα λεπτομέρειε. Καταλαβαίνετε εσεί. Από το Ελληνικό και από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά πυγμένα τα πράγματα. Έτσι κατά τόπου και εκεί πέρα τώρα αρχίζει και σπάει κίνηση βάρη Σκοροπίου. Αυτά γενικά μείνετε σπίτι σήμερα. Κάντε πολλά του ζευγάρια.
3: Κατάλαβα πάλι.
0: Εντάξει, Βαλάντι, μια τελευταία ερώτηση. Ερώτηση, για ποιο λόγο σταματήσατε στα φανάρια να πουλάτε πράγματα?
5: Σταματήσαμε.
0: Πού είναι εκείνα τα ωραία τα ανεμιστηράκια? Πού είναι οι ρακέτε για τα κουνούπια?
5: Ωραία, πράγμα,
0: πού είναι αυτά, πού πήγανε? Γιατί σταμάτησαν να πουλάνε πράγματα στα φανάρια?
5: Ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο τώρα με τα στενά του ορμού και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν να πούμε την παγκόσμια κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Έτσι τα κοντέινερ δεν αυτό, είδε τι έγινε και με το άλλο εκεί πέρα με το LNG να που βγήκε βρώμησε όλη η παραλία. Δεν ήταν δικιά μα ευθύνη, αλλά γενικά πολύ, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το άθλημα.
0: Δεν φτιάξει με δικιά σου ρακέτα για κουνούπια, ρε φίλε.
5: Τι να, έφτιαξα ρακέτα, δεν έπαθα 4 άτομα ηλεκτροπληξία. Ακόμα έτσι με το χέρι αγγυλωμένο το δεξί είναι. Έτσι. Γίνονται πολλά πειράματα αυτή τη στιγμή στα δικά μα τα εργαστήρια στο Ζεφύρι για καινούργια προϊόντα πιο έξυπνα, πιο προχωρημένα. Να χτυπήσουμε του Κινέζου γιατί έχουν γεμίσει την αγορά.
0: Made in
5: Λιώσα, ναι.
0: Made in Λιώσα. Made in Λιώσα.
5: LA, ναι. Λιώσα Αττική. LA θα γράφει μόνο πάνω.
0: LA,
5: Λιώσα Αττική.
3: Τρομερή παραγωγή.
5: Ακριβώ. Τώρα είμαστε στο στάδιο των πειραμάτων.
0: Μάλιστα.
5: 25 τραυματίε και 12 να πούμε γνώμηνοι.
7: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, θα πούμε μια καλημέρα και στο Περάρε, παιδιά. Εντάξει, ξεκίνησε η περίοδο που τα δίνουμε όλα στο παγωτό. Βεβαίως, μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό. Είναι το Περά που έχει και αυτά τα γλυκά, τα παιδιά, τα φοβερά. Αυτό που γίνεται με τα φρούτα, που γίνεται ο πανικός. Και άμα δεν τα έχετε φάει, παρακαλώ, περάστε να τα φάτε. Περάστε να πιείτε και τον καφέ σας τον πρωινό με το τεράστιο πάρκινγκ που δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Φάτε και όλα τα πολύ ωραία πρωινά που κάνει. Και εσάς που τρώτε και που κάνετε και δίαιτα και τέτοια που έχει αυτά τα κουπάκια μέσα, αυτά τα μπλε, τα έτσι, με τα μέσα, με τα φρούτα, με τα. Πώς τα λένε, Ρενάση, όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε μέσα, βρώμη, αυτά. Έχει 500 πράγματα να δοκιμάσει ό,τι θέλει.
1: Για θέλεις, το γιαούρι, τη λέει τώρα.
0: Για τα γιαούρτια, για τα έτσι, που κάνει όλα αυτά με φρούτα.
1: Γκρανιόλα, έχετε τα πάντα. Ό,τι και να φάτε, βασικά και τα σάντουιτς με
0: ένα μπλε. Δείτε λίγο την ποιότητά του και θα καταλάβετε για ποιο μιλάω, για το Περά. Δείτε και πάρτε με τηλέφωνο, ειλικρινά. Μην ξεχνάτε επίση ότι έχουμε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Όπως το Σεντ Ονορέ. Που είναι φανταστικό. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενζίνου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το Περά κατάφερε και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων στο όνομά της. Δεν το λέμε εμείς, το λέμε πιο σκληροί κριτές που ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να βρούνε κάτι, όπως μου είπαν αρνητικό, αλλά Γρηγόρη δεν βρήκαμε. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Για όλους εμάς που να ζητούμε το καλοκαίρι.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ, κύριο, παρακαλώ. 6936-1010-22, ονοματεπώνυμο και ο Περά για την τούρτα τη σημερινή.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα σήμερα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Το Ριάκι.
1: Το Ριάκι, γιατί το είχαμε χθες στο The Tonight το Ριάκι και θα το τιμήσω και σήμερα. Why not? Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο. Άιντε. Και πας στη δουλειά.
2: Έλα.
1: Σε σένα που γυρίζεις σπίτι σου.
2: Άιντε.
1: Σε σένα που είσαι μακριά.
4: Σε μένα.
1: Σε σένα. Στην Αναστασία.
5: Εμένα δεν, εμένα.
6: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
4: Έλα.
1: Τι νιώθεις?
6: Σβήνει στο δηλώνο.
4: Αμάνα.
1: Είναι. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.
4: Ναι.
1: Εκεί θα μπείτε, θα μας δείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: τους κρυούς, παιδιά. Χρησιμοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα φτάσετε τόσο ψηλά που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Από κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα αντιληφθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: Και όλες τις διέγραψα.
2: Ναι.
0: Τις διέγραψε όλες, Γιώργο.
2: Πες μου. Αλήθεια.

λαβράκια. Χτίστε μια καινούργια συναισθηματική σχέση που θα προχωράει αργά αλλά με σταθερά βήματα. Θα προβληματιστείτε με τον οικονομικό σας τομέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατάσταση θα βρεθείτε τελικά. Το νου σας με τα οικονομικά. Balance.

0: Μαρινάκη.
1: Κάτι ξέρει.
0: Και περνάω λοιπόν στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσο έχουν γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσετε. Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κίνηση, αλλά μην αγνοήσετε τελείως αυτά που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε κι άλλο το πάθος και τον ερωτισμό σας, αλλά μην υπερβείτε τα όρια, γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε όλα όσα έχετε χτίσει. Και δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.

0: Καλημέρα στο Ζαρές της Σλοβενίας.
1: Είσαι εσένα που...
2: Το ποιο?
1: Ντάκας Παζά, δεν ξέρω.
2: Ζαρέσβη. Ζαρέσβη.
0: Ζαρέσβη.
2: Ζαρέσβη.

0: στο φίλο από την Αράχοβα. Καλημέρα στο Ξυλόκαστρο.
1: Γεια σου Θοδωρή.
0: Γεια σου πατρίδα.
1: Καλημέρα και στην Ιερά.
0: Περνάω στα καρκινάκια. Βάλτε νέες βάσεις στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας, ώστε να προχωρήσετε ό,τι σχεδιάζετε, αρκεί να μην αφήσετε τα πάθη σας να γίνουν λάθη. Τώρα που κάποια πράγματα έχουν διευκρινιστεί, μπορείτε να προχωρήσετε σε γόνιμες και επικοδομητικές επαφές. Τώρα μπορείτε να τα κάνετε όλα.

0: του Παπαμακαρίου. Χαμούλη έκανε και η Μαριάννα.
1: Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102,2.
0: Γεια σου Θεό.
1: Στο YouTube.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη.
1: Είσαι αλλού.
0: Στην Ευρώπη. Καλημέρα σε όσους είναι αλλού για αλλού. Συνεχίζω με τα λιοντάρια.
1: Γεια σου Κατερινάκη.
0: Δεν πρέπει να παρασυρθείτε από το χήμαρο των αρνητικών συναισθημάτων που θα σας καταβάλουν κάποιες στιγμές, γιατί έτσι είναι πιθανό να οδηγηθείτε, χωρίς να υπάρχει λόγος, σε ρήξη με συνεργάτες, φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα. Οπότε μην αφήσετε το συνέστημά σας να σας πάει εκεί που δεν πρέπει να σας πάει. Στείλω ένα γλυκό φιλί και στην Πολυκάρπου μου.
2: Το θέλες πολύ με αυτό δεν
0: Βασίλη, κάνεις χαμό. Καλημέρα στον Τελκάρο.
1: Γεια σου Λίτσα, γεια σου Χάρη.
0: Καλημέρα και στην ταξιτζού μας και σε όλους τους οδηγούς ταξί.

ξενυχτισμένοι από πάρτι, αλλά δεν σας χάνουμε τίποτα. Έτσι σε θέλουμε, τέτοιους ακροατές θέλουμε. Δελκάρο. Περνάω στα Παρθενάκια να πω μια καλημέρα στη φίλη τη Μάγδα. Πού ταξιδεύεις, πού πας? Βελτιώνονται οι σχέσεις σας σε επαγγελματικό επίπεδο και κατ' επέκταση και στους άλλους βασικούς τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό φροντίστε να προσεγγίσετε ουσιαστικά κάποια άτομα που θα σας βοηθήσουν και μη σπαταλάτε ανούσια το χρόνο σας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, γεια σου Ειρήνη. Λίγο φίλοι και στην Αθηνά στο Art Store. Γεια σου Νικολιό.

λοιπόν, για να περάσετε και να ξεπεράσετε τα διλήμματα, φροντίστε να κάνετε έναν συνδυασμό που τα περιέχει όλα σε ισόποσες δόσεις. Έτσι δεν θα χρειαστεί να παραμελήσετε ούτε τα σχέδια του επαγγελματικού σας τομέα, ούτε ζητήματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.

0: φύγετε να γίνετε υπερβολικοί απότομοι για να μην χάσετε την ορατότητα των στόχων σας. Ανοίξτε διάλογο με τον σύντροφό σας, μια που η επικοινωνία σας βρίσκεται σε καλά επίπεδα και θα σας βοηθήσει να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση.
1: Μου να λυθεί.

0: Να θυμάστε ότι πρέπει να βαδίζετε με γνώμονα τη λογική, χωρίς υπερβολικό παρορμητισμό. Πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικοί μέχρι να έρθουν πιο βολικές μέρες που θα σας επιτρέψουν να νιώσετε και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματά σας και ερωτικά.
1: Γεια σου, Μαρία, στη Μύκονο!

0: και στον Νίκο τον Καλούδη, γιατί μπαίνω στο ζώδιο του εγώ καιρού.
1: Ναι, παίρνεις.
0: Όσο και αν κάποιες φορές σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, ναι, μην απογοητεύεστε, Καλουδάκο μου. Κινήθετε προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην πείτε λόγια που δεν πιστεύετε, μόνο και μόνο για να απαντήσετε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Άσχημο αυτό. Όταν μας τρώει τα αριστερό, παίρνουμε λεφτά.
2: Κάτσε να σκεφτώ. Να πάρω τηλέφωνο το ράφτη μου, περίμενε.

στους υδροχώους. Το πλανητικό σκηνικό θα είναι σύμμαχός σας στις προσπάθειες που κάνετε να πετύχετε. Οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται όταν δεν το περιμένετε και μπορείτε να ξεπεράσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο ακόμα και αυτά που θα σας φανούν δύσκολα. Καλημέρα στο Γερολιμένα, στη Μάνη. Γεια σου, Αγγελική.

0: και στην Καλκίδα. Γεια σου, αγάπη.
1: Καλημέρα και στην Πέγγι, τη Θεολόγηση. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Στον Αράπης Μότορς.
2: Αράπη Μότορς. Να
1: πεθαίνουμε αγκαλιά. Γλυκό φιλί και στο 5fashion.gr. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε μόνοι αυτόν τον καιρό, πείτε ναι σε καινούριες γνωριμίες και φλερτ, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους και το άγχος σας. Εκπέμπετε δυναμισμό και θετική ενέργεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντισταθούν στην αυξημένη γοητεία σας. Να στείλω και ένα γλυκό φιλί στη Ράνια Κωστάκη, το αγαπημένο μου ψαράκι.

0: και καλημέρα, Χριστίνα μου.
1: Γεια σου, Αντιγόνη.
2: Εξηγήστε μου εσείς
1: που είναι ο Verstappen, ο ΑΕΟ. Μια παράνομη
3: ζωή. Στο Βουκουρέστι, φίλη μα, την κάκωση Μηνίσχου. Τώρα πώ γίνεται, εξηγήστε
0: μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Αχ, πάμε σε break, σύντομα έρχομαστε κοντά σας.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σφαίρα 102-2.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool.

0: καλύτερα στο croatiaairlines.com.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
16: Το Σφαίρα Password είναι 2, 0, 1, 2.

0: Μπαγκράγκα θα μας φέρει τη Eurovision εδώ δίπλα. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που θα πάω.
1: Πάμε και μια Σκόπια. Πιο πριν.
0: Όχι, όχι, μια Σκόπια. Σκόπια τι έχουμε. Πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί πέρα πάνω στα παιδιά.
1: Λίγο φλαμίγκο.
0: Θα φύγουμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε 4-5 μέρες και μετά θα φύγουμε.
1: Ο Παναγής θα έρθει, μάλλον είναι ο χάρτος στο κεφάλι αυτό.
0: Θέλω τόσο πολύ, παιδιά, πιστεύω ότι σε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το σκέφτονται καμιά 100.000 Έλληνες. Αλλά θέλω να το κάνουμε, ρε φίλε. Θέλω να πω στη βραδιά της Eurovision.
1: Και κάνουμε και ψώνια σε σούπερ μάρκετ ευκαιρίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βάζουμε και βενζίνη.
1: Μια βενζίνη φεύγοντας.
0: Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Δίλημα ζωής. Λοιπόν, αυτό το δίλημα, παιδιά, που θα σας διαβάσω τώρα έρχεται από την Μαρία. Και η Μαρία γράφει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και δεν το λέω τυπικά. Έχω ψάξει συνεχώς. Ή ακούω μπούρδες, αηδίες και προσβλητικά πράγματα. Ή ακούω πράγματα που σας έχουν κλέψει γιατί σας ακούω τώρα από τη δεύτερη χρονιά. Εδώ και 13 χρόνια στα 14. Δυστυχώς κάποιοι έχουν κάνει και πρωτιές με γελιότητες και με αστεία που είναι του δημοτικού. Απορώ πόσο ο κόσμος τους ακούει. Μαρία μου, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Μαρία, τι έπαθες,
0: δεν ξέρω γιατί τέτοια αυτή.
1: Πώς τους βγήκε.
0: Λοιπόν, η Μαρία, τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί γελάς?
2: Όχι, πώς βγήκε.
1: Πώς δεν της βγήκε, ναι, ψυχούλα της βγήκε αυτό μέσα. Ρε Μαρία, είπαμε, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δικαίωμα του καθενός είναι να γράψει ό,τι θέλει. Εντάξει, μπορείς, λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά, λέμε και τα πάντα. Λοιπόν, η Μαρία έχει συμβεί κάτι, είναι 30 χρονών. Έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με έναν τριαντάρι. Δεν μας λέει το όνομα.
1: Συνομήλικο.
0: Παιδιά, ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσετε, ξέρω ότι θα με βρίσετε, ξέρω ότι θα πείτε ό,τι αρνητικό υπάρχει.
1: Μας ξέρεις καλά.
0: Αλλά εγώ όμως θα σας το πω. Είμαι 3 χρόνια εδώ με τον 30χρονο και συνομήλικο φίλο μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο μπαμπάς του.
1: Δεν τρέπεσαι! Εμάς βρήκες!
0: Και το ζήτημα είναι.
3: Τι ήταν αυτό που είπες, βρε Γρηγόρη, τώρα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αρέσω και εγώ στον πατέρα του.
1: Οπα.
0: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνομαι μέσα στο.
1: Και καλό θα είναι να μην κάνετε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνετε παιδί ακριβώς και να τα φτιάξει μαζί.
3: Μωρή Αναστασία!
0: Περίμενε λίγο. Ο μπαμπάς του είναι. Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς.
2: Να φεθεί.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς 49 ετών. Έχουν 19
1: χρόνια. Έκανε μικρό.
0: Έκανε 19 χρόνια διαφορά. Ειλικρινά, πολλές φορές μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς του μοιάζει πιο νέος από τη σχέση μου. Οπότε έχω ένα τρελό πρόβλημα.
3: Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση, είναι ο μπαμπάς του.
1: Το
3: πρόβλημα.
1: Παραμελήσει ο γιος τον εαυτό του.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω ψέματα.
3: Έχει καραφλιάσει ο γιος
0: του. Δεν του το έχω πει. Δεν μας λέει καθόλου στοιχεία, ούτε ονόμα του, ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι είμαι τρελά.
3: Φλερτάρουνε μεταξύ τους.
0: Αυτό το.
3: Υπονοείται πάντα κάτι.
0: Υπονοείται πάντα κάτι στην ατμόσφαιρα. Προσπαθεί και εκείνος να το αποφύγει. Προσπαθώ και εγώ να το αποφύγω. Αλλά
3: αποφεύγονται.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε ό,τι θέλετε.
2: Αφέσου.
0: Βρείτε αν υπάρχει κάποιος που να το έχει ζήσει και έχει μία συμβουλή.
3: Έχει γίνει ολόκληρη σειρά στο ναι, Ομέγα. Παλιά. Μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει, σειρά. Αν κάποιος το έχει ζήσει, αν κάποια λέει κάποιος το έχει ζήσει εκεί πέρα έξω από τους ακροατές μας.
3: Μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο.
0: Λέει κυριολεκτικά το μας, γιατί νιώθει ότι είναι φανατική ακροάτρια και θεωρεί ότι είναι και αυτή μέρος της εκπομπής.
3: Α, τους ακροατές μας αποτελεί.
0: Ναι, τους ακροατές μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει μία συμβουλή. Αλλά από ρεαλιστική. Αυτό το ότι δεν είναι σωστό το ξέρω.
1: Εντάξει αυτό.
0: Το δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο, το ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν θα μείνω στο επιφανειακό, αφού το θέλει και η φίλη μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να το ψάξεις μέσα σου. Όχι πριν το ψάξει ο πατέρας του. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις, dad issues λένε τώρα. Dad issues. Mm. Κάποιο
0: μπορούσε
1: θέμα
0: να συμβεί, Γιώργο μου, σε αυτό τώρα 19 χρόνια διαφορά. Δεν είναι.
1: Έχεις, τύχει,
3: τώρα,
1: εσύ με έχεις
3: διαφορά, ή τι είναι ο πατέρας του φίλου.
0: Ότι είναι ο πατέρας του, ρε παιδί.
3: Είναι 3 χρόνια σχέση με τον άλλο.
0: 3 χρόνια και είναι και πολύ ρε.
1: Είναι σορευτικά τα λάθη. Κατάλαβες. Ξεκίνησε από τον πατέρα, ο οποίος 19 χρόνων πήγε και τεκνοποίησε. Δεν περίμενε λιγάκι, ήταν βιαστικός. Εντάξει, παλιά συμβαίνει. Ναι. Τι παλιά τώρα, αυτό είναι τώρα της εποχής μας είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε και έκανε παιδί στα 19.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα. Δεν είναι όλη ευθύνη δικιά σου, φίλη, θέλω να πω.
3: Α,
1: κατάλαβες.
3: Ξεκίνησε από τον άλλο.
1: Ακριβώς.
3: Που τεκνοποίησε νωρίς.
1: Αλλά τώρα εσύ, τι σου μπαίνουν σκέψεις, δηλαδή είσαι με το γιο και βλέπεις τον πατέρα και αναστατώνεσαι, ανάβεις. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Φαντάζομαι και αυτοί οι πατέρες και γιος πρέπει να είναι, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, σαν φίλοι πρέπει να είναι.
0: Εδώ πιστεύω ότι θα χρειαστούμε πιο πολύ τηλέφωνα, παρακαλώ, αν το έχει κάποιο ζήσει.
3: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα αυτό να γίνει.
0: Για λίγο, ρε Νίκο, άνοιξε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Good morning.
2: Καλλιόπη μου, φιλάκια!
0: Καλλιόπη μου, καλημέρα, αγαπητέ. Φιλάκια πολλά. Καλλιόπη, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. 2-11-7-0-7-9-31. Τι, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί, αν το έχετε μάθει ή οτιδήποτε άλλο, να πάμε λίγο στο τηλέφωνο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Τι να κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το κάνεις, Ρενίκο. Πάτα το φίλε Νίκο το κουμπί, ρε φίλε. Και εγώ λέω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Περίμενε.
0: Α, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Περίμενε, λέω.
0: Μα τι έγινε,
2: κόλλησε το τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Πάρε το άλλο τηλέφωνο.
0: Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μήπως ακούτε το δίλημα?
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έχετε κάτι να πείτε στη Μαρία?
4: Ναι, κοιτάξτε, εγώ απλά θεωρώ ότι ακόμα και να κάνει κάποια σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Εσείς το πήγατε καν να πάνε να κάνουμε.
4: Ναι,
0: κάτι.
4: Οτιδήποτε, ναι, να γίνει με τον πατέρα. Κάποια στιγμή ο πατέρας με το γιο θα χαλάσει σχέση του.
0: Αυτό
4: το
0: καλά, δεν το συζητάω. Όχι απλά θα χαλάσει σχέση του. Πιστεύω ότι δεν του ξαναμιλήσει και ποτέ ο γιο του πατέρα. Έτσι είναι.
4: Γιώργο, μην το λες. Θα καταφερθεί και μεταξύ του και θα χαλάσει.
1: Εγώ πιστεύω επειδή είναι πολύ κοντά σε ηλικία μπορεί να το πάρουν και ξέρει. Τύπου ότι εντάξει.
3: Καλά, είναι μια
0: χρόνια. Αποκλείεται. Ο άλλο είναι ερωτευμένο ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι ο πατέρα θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοεί?
1: Ο πατέρα δεν θα μπαίνει, λε.
3: Όχι.
0: Να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το έκανε, γιατί δεν άντεχε κι αυτό.
1: Αυτό λέει φλερτάρι κι αυτό.
3: Ο πατέρα είναι. Για μένα στο μυαλό μου κάτι πολύ ιερό, δεν νομίζω θα το έκανε αυτό.
0: Ναι, αλλά νιώθει αυτή ότι συμβαίνει κάτι.
3: Ακριβώς. Ακόμα και στην Αναστασία είχαν άγνοια και ο παπάς και ο γιος.
4: Μόνο η Αναστασία το άξιζε. Συμφωνώ με αυτό.
0: Εντάξει, το ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή τώρα έτσι όπως σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο στο γιο μου, θα μου φαινόταν αδιανόητο. Δεν το συζητάω. Αλλά το ζήτημα είναι και ότι, δεν θα, και ότι μετά, αν δεν σου ξαναμιλήσει ο γιο σου.
3: Αν
0: ότι,
3: θα σου ξαναμιλήσει, το ότι και μόνο θα μπαίνει ο μπαμπάς στη διαδικασία να κάνει αυτό στο παιδί του, μου φαίνεται τραγικό.
0: Έχει συμβεί όμως βέβαια με μάνες να το κάνουν, θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να πάνε με πολλές φορές με τους γαμπρούς.
3: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
1: Α, τώρα έχει πάθει τα μνησία, μαντάμ!
0: Έχει συμβεί, δεν ξέρω αν κάποια κυρία το έχει ακούσει εκεί έξω.
3: Δεν το έκανε αυτό.
1: Πόσες φορές
3: δεν το πιστεύω για τον πατέρα, δεν το πιστεύω για τον πατέρα.
0: Νάνση, είσαι θεροβάμων.
1: Πόσες φορές παρολίγο πεθερές μας χουφτώνανε. Δεν είναι και ο Παναγής εδώ να μιλήσει.
3: Παρεξηγείτε τα πάντα.
0: Δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πάει μανάδες με γαμπρούς, πεθερές με γαμπρούς. Με δουλεύεις τώρα.
3: Δεν ξέρω κανένα.
2: Αν έχουν πάει.
0: Νάνση, κάτσε εκεί στη γωνία και κοίτα μου αν είναι κάτι
1: άλλο. Είσαι unpopular opinion.
0: Είσαι unpopular, ναι, ειλικρινά.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο στη ζωή μου, δεν μου έχει τύχει ποτέ να έχω ακούσει κάποιον στο περιβάλλον. Μάλιστα.
0: Άρα εσείς η δική σας συμβουλή, κυρία, τι είναι να πούμε, τι λέτε στη Μαρία?
4: Θα έλεγα να το δουλέψει μέσα της και εντάξει,
0: αυτό που λέτε τώρα είναι λίγο προκλητικό, να το δουλέψει μέσα της. Ποιο, του πατέρα?
4: Όχι, όχι, να το δουλέψει μέσα.
0: Ναι, πλάκα κάνουμε, πλάκα μην απαντάτε.
4: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Να το δουλέψει μέσα της όσο γίνεται περισσότερο.
4: Ακριβώς. Εγώ θα χώριζα με το γιο και θα απομακρυνόμουν γενικότερα από την κατάσταση.
0: Α, θα χώριζατε και από το γιο.
4: Εννοείται από το να δημιουργηθεί.
0: Κατάλαβα, δηλαδή από το να δημιουργηθεί.
1: Είστε τίμια.
0: Ναι, είστε τίμια. Πραγματικά.
4: Ακριβώς. Να είμαι τίμια, να χωρίσω και από το γιο και απλά να απομακρυνθώ.
0: Δεκτό. Δεκτό.
1: Και κάποια στιγμή να το βρείτε τον πατέρα. Αυτό είπατε τώρα. Εκεί που ήσασταν τίμια, όπου το γυρίσατε.
4: Στο μέλλον βλέπουμε, εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς χαρήκαμε πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, τι θα κάνατε στην περίπτωση της Μαρίας? Έχετε ακούσει περιπτώσεις να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μεταξύ πεθερών ή πεθεράς?
3: Μου στέλνετε τον Dolce Vita, είναι μυθοπλασία.
1: Για παρακαλώ. Την μάνα και την κόρτη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι είναι μυθοπλασία? Γιατί το άλλο που είπες Αναστασία, πώς την είπες αυτή, τι ήτανε?
3: Αυτό λέω τελικά, έχετε βγάλει σε όλα τα σύριαλ τις γυναίκες κάρτες.
4: Ωραία, για να μιλήσω τώρα.
1: Εσείς κρατηθείτε έξαλλοι και είστε.
0: Για πείτε μας εσείς, είστε στον
4: άλλο. Λοιπόν, το κυριότερο από όλα, κατά σήμερα είναι Στέλλα. Το κυριότερο από όλα είναι ότι θα πρέπει να χωρίσουμε τον σύντροφό της.
0: Δεν σκοπεύει.
1: Δεν θα ήθελε.
0: Αλλά αυτό που εξηγεί είναι ότι υπάρχει κάτι, μια ενέργεια ανάμεσα σε αυτήν και στον μπαμπά του. Μάλλον ο μπαμπάς της, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν και λίγο μεγάλο, πρέπει να είναι κούκλος ο μπαμπάς της.
4: Ο μπαμπάς του. Ναι. Αν με τον σύντροφό σου δεν τον βλέπεις Θεό, στα τρία χρόνια σχέση, στα δέκα τι θα γίνει? Θα τον κερατώσω, θα πας με κάποιον άλλο. Δηλαδή για να έχεις μέσα σε μια σχέση, να έχεις τη σχέση. Και να κοιτάς κάποιον άλλον.
0: Δεν κοιτάει, κανέναν άλλον. Πραγματικά είναι εκεί.
1: Με τον πατέρα
0: έχει το θέμα τώρα. Δηλαδή, όποτε βρίσκονται μαζί, είναι σαν να είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω έτσι.
1: Ίσως να είναι και καρμικό.
3: Η ιδέα πρωί-πρωί.
1: Ίσως να είναι καρμικό, γιατί να είναι.
3: Έλα τώρα με τσιχαμένη.
0: Να σημαίνει λίγο καλύτερα.
4: Okay, εντάξει, γιατί... μπορεί να είναι και καρμικό, ναι. Αλλά για μένα έτσι, θα ήταν ανήθικο να κάνει κάτι με τον μπαμπά.
3: Έχετε... Έλα, να χωρίσει να πάει να βρει.
0: Έχετε ακούσει ποτέ να συμβαίνει από πεθερά με γαμπρό, να υπάρχει έλξη?
4: Για να μην ειλικρινή, σε κοντινό περιβάλλον όχι.
0: Ναι, σε πιο μακρινό?
4: Δεν μου έχει
5: στην τύχει, Πάτρα, ας πούμε.
3: Σε κανέναν δεν έχετε έχει παιδιά. Αυτά μόνο στα έργα γίνονται.
0: Ότι δεν έχει κάνει σεξ γαμπρό με πεθερά.
3: Δεν το ξέρω.
0: Άσε μας δεν άσε, λες και ζείτε σε καμιά ουτοπία να πούμε.
5: Στην φρουτοπία.
0: Στην φρουτοπία τώρα.
3: Βρωμιάριδες είστε, τη βρωμιάριδες
0: τώρα. Άσε
3: πρωί. Σιγαμένοι γλίτσες.
0: Εντάξει, εντάξει, μίλα λίγο καλύτερα σε παρακαλώ.
4: Θεωρώ πάντως ότι αμήν τι άλλο θα πρέπει να χωρίσει. Και να φύγει από μια αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί σίγουρα ακόμα και να μην γίνει ποτέ τίποτα, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Καλά, αν γίνει, πιστεύω, ένας πατέρας αν έχει λογική μέσα του, είναι ότι ούτε κατά διάνοια πρέπει να δώσει δικαίωμα, γιατί εγώ αν ήμουν αγιός και συνέβαινε αυτό με τον πατέρα μου.
4: Ναι. Μα και ο μπαμπάς έχει δώσει δικαίωμα.
0: Συγγνώμη, αυτά πάντα τα ακούμε τώρα από την πλευρά της Μαρίας. Δεν ξέρουμε την πλευρά του πατέρα, έτσι. Αυτή μπορεί να νομίζει. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να νομίζει.
4: Μπορεί να έχει να εκπέμπει. Έναν ερωτισμό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι ευγενικό ή οτιδήποτε άλλο και αυτή να το παίρνει ότι τη φλερτάρει. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Μην τον αδικούμε κιόλας τον άνθρωπο από τώρα.
3: Τη φτύνουν και νομίζει ότι βρέχει.
0: Μάλιστα. Στέλλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Λοιπόν, μέχρι τώρα επικρατεί μια βλέπει ηρεμία. Δεν έχει με το τηλέφωνο αυτό που θα τσιμπήσει.
3: Όχι, εγώ έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό.
0: Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ γιατί.
3: Γιατί δεν μου αρέσει, η Μαρία είναι πολύ ανήθικη.
0: Ναι, μα δεν έχει κάνει κάτι η Μαρία.
3: Και μόνο που το σκέφτεται.
0: Ναι, το σκέφτεται, αυτή τη σκέψη της λοιπόν, μοιράζεται μαζί
3: μας. Να χωρίσει με τον άλλον και να πάει να βρει άλλη οικογένεια.
0: Καλημέρα.
3: Να βρει,
0: να βρει άλλη οικογένεια να μαλώσει. Όχι αυτή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
6: Όλγα.
0: Έλα, Όλγα μου, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό?
6: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν θεωρώ ότι το έχει φανταστεί η κοπέλα. Θεωρώ όντως ότι μπορεί να υπάρχει μια σπίθα.
5: Ορίστε.
6: Και αφού είναι και 3 χρόνια με τον,
0: με τον αγόρι της,
6: ίσως πάνε σοβαρά τα πράγματα. Οπότε αυτή η σπίθα που υπάρχει, περνώντας ο καιρός,
0: θα μεγαλώσει.
6: Οπότε θα μπουν σε πειρασμούς. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να το δουλέψει με κάποιον ειδικό και μάλλον θα πρέπει να χωρίσει με τον φίλο της.
0: Ναι, γιατί αν πούμε ότι προχωράει παρακάτω και μαθευτεί αυτό το πράγμα, θα είναι καταστροφή και για την ίδια, για την οικογένεια.
6: Θα είναι καταστροφή για όλη την οικογένεια, για τον μπαμπά, για τον γιο, για όλους. Βέβαια δεν ξέρουμε αν υπάρχει και μαμά, μπορεί να είναι χωρισμένο στο.
0: Ναι, γράφει τίποτα από όλα αυτά.
3: Δεν τη βλέπει τη μάνα.
0: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοιο περιστατικό πεθεράς ή πεθερού με νύφη με γαμπρό?
6: Εννοείται.
0: Μα γιατί η Νάνση.
3: Α, για πες μας όλα.
5: Να μας τρελάνει, να μας κάνει τρελούς η Νάνση.
6: Όχι τόσο σαν γαμπρό με νύφη μέσα σε γάμο, αλλά με μακροχρόνια σχέση. Ο τύπος με την κόρη, αραβωνιασμένη και συγχρόνως έκανε η μαμά κάποιε.
5: Ξεπέτες με τον
6: γαμπρό. Το έχω βιώσει δηλαδή, το έχω βιώσει, το έχω ζήσει σε φιλικό περιβάλλον, όχι απλά το έχω ακούσει.
3: Α, μάλιστα. Τι να σας πω παιδιά, εμένα δεν μου έχει τύχει στο περιβάλλον.
6: Συμβαίνει. Καταρχήν,
3: το ευρύτερο,
6: συμβαίνει.
3: Όχι.
6: Συμβαίνει. Δεν έχω με μπαμπά και με... Δηλαδή ο μπαμπάς ας πούμε να πάει...
5: Με νύφη.
0: Έχουμε τώρα, να το περιστατικό τώρα.
6: Ναι, αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω βιώσει.
0: Η αλήθεια είναι, και εγώ έχω ακούσει πιο πολλά περιστατικά με γυναίκες, με γαμπρούς ας πούμε.
6: Με γυναίκες, ναι.
0: Αλλά χωρίς να υπάρχει.
5: Μαζεύεστε.
0: Ναι.
6: Με γυναίκες.
0: Τι είναι, Άντσιμο, γιατί παθαίνεις τέτοιο πανικό?
3: Έλα μωρά τώρα, μου φαίνεται πολύ αρρωστημένο αυτό.
6: Αρρωστημένο,
3: όπως σε κάθε περίπτωση.
6: Αρρωστημένο είναι γιατί σίγουρα ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα, αλλά όταν νιώσει ότι ξεκινάει η σπίθα,
0: πρέπει να το κόψει οπωσδήποτε. Ναι.
6: Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα δεν υπάρχει μέσα οικογενειακός δεσμός, έτσι.
0: Εδώ πάντως από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι περιγράφει η Μαρία, ο μπαμπάς είναι καμιά φορά, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ο κούκλος ο άντρας και ο γιος δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
6: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Την τράβηξε ο γιος, τέλος. Είναι με το γιο. Τώρα μπορεί να την έχει. Εντάξει, δεν είναι και πολλά τα χρόνια.
3: Μετά μπορεί να την τραβήξει ο θείος. Μετά ο παππούς. Κατάλαβες.
6: Εννοείται. Προφανώς έχει πει στον εαυτό της, αλλά. Και 30 με 47 δεν είναι και η τεράστια ηλικία που να πεις. Δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε, είναι συχνό φαινόμενο. Οπότε μπορεί να έχει κολακευτεί, μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απογοητευτικό, είναι όρημο, αλλά πρέπει να το κόψει. Δεν πάει. Εκτός και αν τα κάνει πουτάνα.
3: Καλέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, μια λέξη. Δεν έγινε τίποτα.
6: Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, πες, εντάξει, πες ότι άμα μπορεί να... Περιμένετε λίγο, γιατί είμαστε όλο... Εκτός αν τα κάνει πουτανέσκα, ναι, πες το έτσι.
6: Λοιπόν,
0: ναι,
6: θα κάνει πουτανέσκα. Μπράβο, και χωρίσει με τον γιο. Ναι. Κάνουμε
0: και
6: τον
0: γίνει χαμός. Αυτό είναι μετά κάτι άλλο.
6: Χωρίς να το μάθει ποτέ ο γιος, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ιστορία μας λέει πως καλό τέλος δεν έχουν αυτές τις ιστορίες. Δυστυχώς.
6: Όχι, δεν έχουν.
0: Και δεν έχουν.
6: Και καλό τέλος να έχει μεταξύ του μπαμπά και της κοπέλας, δηλαδή να...
0: Δεν υπάρχει ρίσκο. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα, όλα, να σου πω κάτι.
6: Και να μην είναι απλά μία τσεπέτα.
0: Αν το κάνει.
6: Καλό τέλος, γιατί δεν δημιουργεί πρόβλημα.
0: Τώρα να το πούμε λίγο σοβαρά, βέβαια, μιλάμε θεωρητικά. Αν το κάνει η μαμά σου σε σένα, στον άνθρωπό σου, ή αν το κάνει εμένα ο πατέρας μου σε μια κοπέλα, θα ξαναμιλούσα εγώ ποτέ? Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ στη ζωή μου, και μόνο που σαν, σαν μεγαλύτερος, αντί να δείξει σύνεση και σαν να δώσει
5: εγκράτεια,
0: έκανε κάτι που εγώ δεν το συγχωρούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
6: Και κάποια στιγμή να περάσουν τα χρόνια και να το συγχωρέσει και να μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, κάποια στιγμή, θα υπάρχει το τραύμα μέσα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Δεν θα ήθελα να μιλήσω τίποτα. Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι σαν πιο μεγάλος έπρεπε αυτός να καταλάβει και να ρυθμίσει την κατάσταση.
6: Σύμφωνα, αλλά ξέρεις, εδώ δεν θα έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με το όταν σε κυριεύει το πάθος.
0: Και σε αυτό έχεις δίκιο. Πάθος, η αλήθεια είναι ότι για τον... Σε αυτό, Όλγα, έχεις δίκιο. Γιατί πολλές φορές λέμε απ' έξω, αλλά άμα δεν το νιώσεις έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λες. Απλά λες εκεί πέρα ότι βάζεις προτεραιότητα την οικογένεια, το παιδί σου που είναι πάνω απ' όλα πάντα.
6: Και πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είσαι και πολλά χρόνια παντρεμένη και ξαφνικά χτυπάει η καρδούλα σου, ναι, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ατέλειωτα σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γράφτηκαν για αυτές τις ιστορίες.
6: Όχι, και πραγματικά γεγονότα.
0: Και πραγματικά γεγονότα. Επειδή η Μαρία μας ακούει, πες μας την τελευταία σου πρόταση.
6: Το οποίο είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
5: Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό.
0: Σταμάτα, μωρέ, και ας ακούει
5: και μέσα μας.
6: Λοιπόν, αφού είναι πολύ δύσκολο, μαράκι μου, ή θα πας έναν ειδικό να το παλέψεις και απλά να αποφεύγεις τις επαφές με τον μπαμπά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Φιλιά.
6: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Φιλάκια.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
13: Happy Mastercard Day!
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
15: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
20: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
23: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
24: Online.
23: Ναι.
24: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
23: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
24: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
23: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
25: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
27: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
28: Plus. Plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
29: Plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
32: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο beat the bomb για 500 ευρώ, αν θα φτάσει μέχρι εκεί σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Le Courtier, παιδιά, μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει με το χώρο του real estate εδώ και 18 χρόνια από το 2008. Σε ό,τι χρειάζεστε με ακίνητα προς πώληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Έχουμε το μεγάλο δώρο που είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort, που είναι προσφορά του Le Courtier, που η κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου Παρασκευή. Πάντως, ό,τι έχετε να ξέρετε, αν για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση, για ξενοδοχεία, για δωμάτια, για σπίτια, για τα πάντα, δείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το Le Courtier. Έτσι ακριβώς διαβάζετε και μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και η ομάδα του Le Courtier έχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Δικηγόρους, λογιστές, συμβουλογράφους, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. 6936-10-10-22, γράψτε Le Courtier, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Κάθε
2: φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποιείς το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με Beat the Bomb, για να δούμε τι θα γίνει με το φίλο μου τον Νίκο. 2-11-7-0-0-7-9-31. Δίνουμε λεφτά, παιδιά, συνέχεια.
3: Σήμα.
0: Κίκη.
4: Γεγε.
5: Εκείνο.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Άνοιξε το τηλέφωνο, φίλε Νίκο.
7: Έσκασε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
8: Bonjour.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε, το όνομά σας.
3: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Πάρα πολύ. Πες καμιά καλή κουβέντα για την εκπομπή.
3: Είστε η καλύτερη, είναι παιδιά, τι να πούμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
8: Τι ωραία που τα λες και αυθόρμητα.
0: Μα συγκινήσεις, φίλε, μα συγκινήσεις. Έχεις κανένα παίξει?
3: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, ξέρεις, τι πάει ένα ρολόι, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πριν σκάσει η βόμβα πρέπει να σταματήσεις να πεις stop και να πάρεις ό,τι λεφτά είναι μέχρι εκείνη την ώρα. Αν σκάσει η βόμβα δεν παίρνεις τίποτα.
3: Καλώ, παιδιά.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
3: Βεβαίως.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή, beat the bomb, παίζουμε! Μ' αρέσει το
6: χρόνο. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
9: 1 ευρώ. 2. 3.
8: Όχι, εγώ εσένα κοίταξα.
9: 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50.
3: Stop, παιδιά.
9: 52.
0: Stop, stop. Stop στα 52. Πόσο είπες, Νίκο, 52. 52. Δημήτρη, γιατί το φοβήθηκες?
3: Εντάξει. Δεν ξέρω, καλά είναι και τα 50 καλά.
0: Εντάξει,
3: είναι.
0: Εντάξει, αν είναι καλά, αν είναι καλά, τι καλά είναι, πολύ καλά είναι. Μεροκάματο, 30 ευρώ μεροκάματο παίρνουν τα παιδιά, 8 ώρες να πούμε. Εννοείται. Για να δούμε, πού θα φτάνε.
9: 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
0: Ένα πεντάρικο ακόμα περίπου έκανες. Ένα πεντάρικο ακόμα. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, εύχομαι να μιλάς με την Άνση λίγο για να μπουν τα χρήματα ως την τράπεζα. Εύχομαι να τα επενδύσεις με τον καλύτερο τρόπο.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και βέβαια ετοιμαζόμαστε κιόλας. Νίκο, δεν μου έχει δώσει τα τραγούδια, ρε φίλε, από το Σφαίρα Βόης, δεν τα φίλε. Πρέπει να κάτσουμε. Όχι, δεν έχουμε άλλα, αλλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να τα δούμε, εντάξει. Εννοείται, πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε και στη Ρόδο, πρέπει να κάτσουμε λίγο με σοβαρότητα, να τα ακούσουμε. Κάνουμε λίγο δουλειά. Τι έχει γίνει.
1: Τι
0: ψήφου τι έχει, τι ψήφου.
1: Όλα τα έχω βγάλει, θα σα τα φέρω αύριο με το καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και σε Seneca Medical Group, έτσι, που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς, με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Τα έζησα από κοντά, μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς. Έζησα πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, να δείτε στο Tonight, στο Road Show, μαζί μας είναι συνέχεια, να δείτε τα μαλλιά του μπροστά και θα καταλάβετε τι δουλειά έγινε. Πάμε και τα βιντεάκια στο Instagram. Σάββατο 13 Ιουνίου, πότε είναι το Σάββατο. Α, τώρα! Αυτό το Σάββατο. Ναι. Η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Για εσείς που έχετε στο μυαλό σας και φοβάστε ή που κάνετε ή που ράνετε.
2: Και πήγε και ένας φίλος μου, Θοδωρής, και έκανε.
0: Ναι, μπράβο.
2: Μου στείλε λοιπόν, και φωτογραφία.
0: Για τώρα, κάντε, δηλώστε το με το μέσο.
2: Άλλος Θοδωρής.
0: Άλλος Θοδωρής, ναι, το ξέρω. Ναι, παιδί μου, δικό μου, τι να κάνει, το τάβαλε αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία, θα γνωρίσετε από κοντά με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. SenecaMD.com, μία λέξη το MD, SenecaMD. .com, δηλώστε τη συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία να δείτε να σας φύγουν οι φόβοι. Γιατί εγώ έπαθα σοκ. Ο Θοδωρής έβλεπε ταινία την ώρα που του κάνανε τη μεταμόσχευση. Σταματήσαμε και έφαγε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο σημείο. Ναι. Μετά ξαναξάπλωσε.
2: Για διακοπές τον πήγες.
0: Ναι. Πώς?
2: Για διακοπές.
0: Τι να κάνω, αφού έτσι ήταν εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με τις ένα.
3: Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι, παιδιά. Το κλασικό καλοκαιρινό δωράκι. Δωράρα, το Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Έτσι, κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση αυτή, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022. Γράφετε τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμο σας και την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά, γιατί σου δίνει η υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Περισσότερα για να βρεις λύσεις στο Vodafone.gr κάθετος business.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 500 ευρώ στους φακέλους. 500 ευρώ, παρακαλώ, ναι, τώρα σηκώ κατευθείαν. Άνοιξε κάμερα, να σε παρακαλώ, σε δευτερόλεπτα.
2: Καλούδι, δεν την έχω.
1: Κάμερα σε
0: μένα.
4: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Πάμε, κάμερα σε μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κυρία μου?
6: Άντε πάλι, χτες το πρωί έπαιξα φάκελα πάλι.
1: Κοίτα να δεις.
7: Άντε πάλι.
6: Καλημέρα.
0: Τις παίξαμε. Και κέρδισε.
1: Όχι.
6: Όχι, τίποτα δεν έχω κερδίσει, Γρηγόρη, τίποτα.
0: Πώς σε λένε?
6: Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα ρε Βασιλική μου, δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
6: Τίποτα, μωρέ, ούτε μια τρίχα.
0: Θα σου δώσω μια τρίχα.
3: Μια τρίχα σίγουρα την έχεις κερδίσει από εμάς.
2: Για μην λέτε τέτοια στη Βασιλική.
0: Λοιπόν, Βασιλική, άκου τώρα. Ροζ με βούλες, με μουστάκι, με λουλούδια, μαγελάδα, με σουβλάκι, με στόχο, με ούφο και με καραβνό. Διάλεξε τρεις.
6: Είχα φτιάξει μια ωραία ιστορία, για να δούμε τώρα. Θα πω το ούφο.
0: Το ούφο.
6: Που έχουμε πολλά. Σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
6: Και θα πάρω και το ροζ, παρόλο που δεν είμαι για ροζ, που είπε χθες ο Παναγής.
0: Μάλιστα, για να δούμε τα βιβλία της με πίσω στην κάμερα, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 6.
2: Δεν είναι καλό,
0: γιατί
3: λες να βρέξει.
0: Ψάχνουμε μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 5.
3: Όχι, 6 και 5
2: 10. Να πάνε.
0: Να σου πω, δώσε τη Βασιλική.
2: Δώσε εσύ την τρίχα που είπε.
0: Ναι, δώσε τη Βασιλική 5
3: tickets.
2: Δώσε εσύ πρώτα την τρίχα που είπε.
0: Δώσε εσύ τη Βασιλική 5.
2: Φυσικά και θα δώσω, αλλά γελάω μαζί σου που δεν σε δώσω μια τρίχα. Λοιπόν, 5fashion.gr, Βασιλικούλα, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για σένα. Υπέροχα ρούχα για όλα τα μεγέθη, για φοβερό στυλ. Μου στέλνει τώρα, Βασιλική, στο Instagram.
6: Δεν έχω Instagram.
2: Δεν έχεις Instagram, παίρνεις τη γραμμή τότε. Και για εσάς τις υπόλοιπες, με τον κωδικό Nancy Mace και Y, δώσε μου το τηλέφωνο, Γρηγόρη.
0: Ναι, τι.
2: Δώσε μου το τηλέφωνο. Κερδίζετε 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.
4: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, να σε ψάχνω να βρω ένα ανέκδοτο για να σου δώσω. Ναι. Ορίστε, 560 ανέκδοτα ιδέες λέει εδώ πέρα. Να ορίστε, κάνω μια αποδοχή όλων εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι αυτοί όλοι.
0: Εντάξει, λοιπόν, ορίστε, Νάνση, δεν βλέπω καν ποιο
2: το
0: είναι.
2: Τώρα που με βάζετε να λέω εγώ ανέκδοτα.
1: Ωραία τα λες.
0: Ωραία. Κοίτα εδώ.
3: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Να τα λέω χάλια.
0: Αυτό εδώ, ορίστε, πάνω γωνία δεξιά. Για ανέβασε το κιόλασμος, έχει παραπάνω. Έλα, πάμε.
2: Ποιο να ανεβάσω.
1: Έλα, το έχεις.
0: Έχει παραπάνω.
1: Έλα, δώσ' το.
2: Για ξανθιά.
0: Με ξανθιά, τώρα τι είναι, δεν το είδα. Πάμε.
4: Πάμε, τα σπάς.
0: Διάβασε, Νάνση.
2: Κάνσελ για τις ξανθιές.
0: Ρε, αυτά, πάμε.
2: Λοιπόν. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
2: Παγελάσετε, σας το λέω. Μια ξανθιά συζητάει με μια φίλη της. Μου συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι σου συμβαίνει, τι ρωτάει η φίλη της. Πριν λίγες μέρες μου χτύπησε το κουδούνι ένας νεαρός. Όταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι μέσα ο άντρας μου. Και όταν του είπα ότι λείπει. Εδώ δεν έχει, ρε Γρηγόρη.
0: Τι, όταν μου είπε ότι λείπει.
2: Με έκδισε και κάναμε τρελό. Τι είναι αυτό?
0: Εμένα ρωτάς, αυτό βρήκα, αυτό είπα. Θες ένα άλλο.
2: Γρηγόρη, εδώ που με έχεις βάλει δεν έχει, έχει μερικά.
1: Μήπως έχει το βίντεο μετά, μήπως έχει μπει σε άλλο site.
0: Γίνεται μέχρι τη μέση να έχει ανέκδοτο.
2: Πάτα το.
1: Έχω διαβάσει κάτι για story.
2: Αστείο.
0: Ρε μη γελάτε.
2: Έχω πολύ πλάκα.
1: Link στο, δώσ' το link.
0: Ορίστε, πάμε, για δες αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες να στείλετε μας το mail σας.
0: Τι ανέκδοτο είναι αυτό?
2: Άσε με σε παρακαλώ, Χρυσέ μου.
0: Περίμενε λίγο. Να το, ωραία. Ωραία, να το.
1: Δώστε.
0: Έλα, γρήγορα, δεν μπορώ να διαβάσει. Πάμε.
2: Πάει η γιαγιά στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Γιατί, κοριτσάκι μου, είσαι γυμνό? Πολύ ωραία, βρήκες. Θα πουδιάσει.
0: Ρε, δεν βλέπω τη σούγα. Ό,τι να είναι, πετυγαίνω. Δε σαν δεν είναι ωραίο, πάστο που δεν κάνει.
1: Θα πουδιάσει, ναι.
2: Όχι, γιαγιά, φοράω τα ρούχα του έρωτα, απαντά το κοριτσάκι. Να. Φεύγει η γιαγιά, μα το άλλο βράδυ ήταν και αυτή γυμνή στο κρεβάτι. Μπαίνει μέσα ο παππού και τη ρωτάει. Γιατί είσαι γυμνή? Μα δεν είμαι γυμνή, φοράω τα ρούχα του έρωτα. Και τη απαντάει ο παππού. Και δεν μπορείς να τα σιδερώσεις λίγο. Απέσιο.
1: Γιατί είχες άρες.
2: Αμά Γρηγόρη, με τις βλακίες που μου λέει, έχεις ξεφτυλίσει στο Πανελλήνιο.
0: Περίμενε, μα δεν τα βλέπω, ρε παιδί μου.
2: Είναι για ξανθιές, είναι για τις γυναίκες που γερνάνε, λες και άντρες είστε γαμάτοι. Έλεος δηλαδή.
0: Βρίζεις κιόλας, βρίζεις.
1: Τώρα γιατί έτσι.
2: Με σιδερείς λίγο. Πολύ αστείο.
1: Είστε με εμείς που ήταν η γιαγιά Σαρπέη.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ενώ σας είναι μισός πόπος.
0: Δεν είναι δυνατόν. Ένα ανέκδοτο να βρούμε έτσι ένα. Είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που γίνεται.
2: Τώρα δηλαδή πραγματικά.
4: Σαρπέι.
0: Να το εδώ. Να, ορίστε αυτό με τις εξετάσεις. Εδώ γράφει εδώ. Κοίτα, δεν ανοίγει, ρε. Εδώ, ανέκδοτα. Για διάβασε εδώ να.
1: Ένα καλό, έλα.
0: Για διάβασε εδώ. Διάλεξε ένα που έχει πάνω.
1: Δεν βλέπω. Καλό.
0: Άνοιξε.
2: Άιντε, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε.
1: Βάλε το καλό.
0: Νάνση, μπορείς.
1: Να, πάμε. Γελάς ήδη μόνη σου, καλό θα είναι αυτό.
0: Πάμε.
2: Η δασκάλα λέει στα πρωτάκια. Κάθε φορά που θα θέλετε να μιλήσετε, θα σηκώνετε το χέρι σας. Σηκώνει το χέρι του ένα παιδάκι. Τι θες, Γιωργάκη? Και λέει, να πω κάτι στο διπλανό μου. Καταπληκτικό. Δύο συμμαθητές συζητούν μετά το τεστ μαθηματικών. Πώς έγραψες? Χάλια, τίποτα, άσπρη κόλλα έδωσα, του λέει. Και εγώ, έχει γούστο να νομίζετε τι γράψαμε.
0: Καλό!
2: Δάσκαλος. Μαρό, κλείνει μου το ρήμα τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα.
1: Έλα, σταμάτα πια!
0: Το έχεις φτάσει στο τέλος.
2: Η δασκάλα του Πόμπου ελέγχει την αριθμητική του και Πόμπο. Τη βρίσκει όλο λάθη. Φωνάζει τον Πόμπο. Πόμπο, η ασκήση σου στην αριθμητική είναι τελείως λάθος, αγόρι μου. Θέλω αύριο να έρθει η μαμά σου να με δει. Μα κυρία, δεν φταίει η μαμά μου. Ο αδερφός μου τη έλυσε.
0: Σταμάτα πια!
2: Και έρχεται πάλι ο Πόμπος. Ο Πόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα.
1: Συγγνώμη, ο Πόμπος είναι ο Πόμπος.
2: Όχι, πριν ήταν Πόμπος, τώρα είναι Πόμπος. Το γράφει, δεν το δεις.
1: Ορθογραφικό έτσι, ρε μαλάκα.
2: Ο Πόμπος προσεύχεται.
1: Εγώ μαλάκα δεν μπορώ. Ο Πόμπος.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν Πόντιος.
1: Ο Πόμπος.
2: Όπως λέμε Πάμπος.
0: Έλα, τέλειωσε μας.
2: Ο Πόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα. Θεούλη μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου ένα ποδήλατο στα γενέθλιά μου. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Ο Θεός δεν είναι κουφός, του λέει η μάνα του και του χώνει και μια φάπα. Το ξέρω, απαντάει ο Μπόμπος, αλλά η γιαγιά βλέπει τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο.
0: Σταμάτα βρε πια.
2: Και θα κλείσω με ένα του τοτού.
0: Ίσως
2: και αν θέλετε κι άλλα.
5: Έχει και το τόλουπτο.
2: Πηγαίνει τοτό στο δάσκαλο και του λέει: κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα επιπλέουν.
0: Τέλεια. Είσαι υπέροχη.
2: Ένα
0: ακόμα. Δημιούργησε ένα τέρας.
2: Μεταξύ συμμαθητών τώρα, λέει ο Γιωργάκης στον τοτό: εσύ τοτό κάνεις την προσευχή σου που είναι το φαγητό? Και απαντάει ο τοτός: όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος, η μαμά μου είναι καταπληκτική μαγείρισα.
5: Τρέλε, εντάξει. Πες στο Φαύριο.
2: Άλλο ένα,
0: πω, δημιούργησε ένα τέρας, αλήθεια.
5: Δεν κόβει τώρα.
4: Δεν κόβει με τίποτα.
2: Μπαίνει μια ξανθιά μέσα σε ένα σουβλατζίδικο.
0: Ήταν η κυρία που δεν ήθελε να πει ανέκδοτο.
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο.
0: Τι είπε?
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Και το απαντάει ο σουβλατζής στην ξανθιά: με καλαμάκι. Θα τρελαθώ. Μην μου πείτε ότι βγαίνει και σε χυμό.
5: Έλα, μπράβο. Έλα, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια,
5: αλήθεια. Ελπίζω να τα θυμόσαστε.
2: Κι άλλο. Δεν έχετε γελάσει καθόλου με την ψυχή σας.
5: Να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στην παρέα σας. Να περάσετε καλά.
2: Γιώργο, διάλεξε ένα από εδώ και μετά ο Γρηγόρης.
0: Όχι.
2: Τώρα θα κάνω κι εγώ εσάς που το κάνει επιτυχία.
0: Όχι. Φύγε.
2: Όχι.
0: Έχουμε πάει αργά, παιδί μου.
2: Ντροπή σας.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471.
0: Ναι!
9: 12-12.
2: Μπράβο!
8: 19-40.
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε ολάκης τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε

0: 5% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ιούνιος, Ιούλιος.
4: Αύγουστος.
3: Μελωδία στα αυτιά.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: αγχώσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα ένα βίντεο στη τηλεόραση με τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια που λένε ότι έχει, που υπάρχει συναγερμός για τις ελληνικές θάλασσες. Και είναι λίγο σοκαριστικό το βίντεο, ίσως να το δείτε και
1: εγώ
0: στο διαδίκτυο.
1: Εγώ σας το είπα στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Τώρα πριν λίγο καιρό δεν σας είπα να μπουν δίχτυα.
0: Λίγο, ένα λεπτό λίγο αυτό. Ότι μπαίνει, του δίνουν ένα κουτάκι αλουμίνιο από αναψυκτικό. Και με το που κάνει τα κομματιά, κόβει κάθε φορά που κάνει τα κομματιά, κόβει και το μισό αλουμίνιο. Για τέτοια δόντια μιλάμε.
2: Σκεφτείτε να είναι το λιλί σα.
1: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί γιατί προσπαθεί από κάπου να πιεστεί και αυτό το κακόμοιρο.
0: Δεν είναι έξω από τη θάλασσα, φαντάζομαι να είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι πολύ άσχημο αυτό που του κάνουν και το ταλαιπωρούν.
0: Άσχημο είναι, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά επειδή τώρα
1: γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί το κακόμοιρο από κάπου να πιεστεί.
0: Μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μπάνιο μόνο στις πισίνες θα κάνουμε πια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε το Βαλμά. Βαλμάς. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, ρε παιδιά, που στέλνετε για το ότι έχετε ξετρελαθεί. Σας το έλεγα από την αρχή και ακόμα δεν

0: Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για Βαλμά. Είναι ο πρώτος καιρός. Εγώ απλά σας είπα ότι αν βρείτε Βαλμά ή Κοφινάκι ή οτιδήποτε, ή Γραβιέρα ή οτιδήποτε, πάρτε Βαλμά, γιατί δεν έχει μεγάλες ποσότητες αυτές που φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε αυτή την προσέγγιση προς την Νότιο Ελλάδα, έγινε ένας πανικός, δεν έχει άλλες ποσότητες. Μου ζητάτε αν μπορώ να μεσολαβήσω. Δεν μπορώ να μεσολαβήσω. Δεν έχω καμία τέτοια ιδιότητα. Εγώ το μόνο που έχω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει νούμερο ένα τυρί, το Βαλμά. Λοιπόν, αυτό και ήρθε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 60 χρόνια, ένα τυροκομιό, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα, από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έτσι, τσεκάρετε τις φέτες, πάρτε τις και πηγαίνετε στα χημεία. Να καταλάβετε τι γίνεται. Η Ελλάδα πρέπει να φάει καλή φέτα. Και όποιος δεν φοβάται να τα πάει στο χημείο να δούμε τι τρώμε. Καλά, ακόμα περιμένετε, ακόμα λίγο.
1: Τι αγάπη,
0: λοιπόν, και Κοφινάκι, Κοφινάκι Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα πρέπει να τρώει καλή φέτα. Ουέ και αλίμονο αν η Ελλάδα δεν τρώει καλή φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Κοφινάκι Βαλμάς, υπογραφή.
2: Τι τρώνε, δείτε μου και στο χημείο.
0: Εντάξει. Με τρελαίνει, αδερφέ, γιατί έχω ακούσει πολλά και ακούω πολλά.
2: Χημείο εκεί!
0: Και ακούω πολλά και τρελαίνομαι, γιατί είπαμε, πρέπει να φάμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάρτε το Βαλμά και ελέγξτε το και θα καταλάβετε τι γίνεται, για ποιο λόγο λατρεύετε παντού. Και μακάρι να τον βρείτε.
2: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα. 69-36. Το χημείο μου μέσα.
0: 69-36-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά.
2: Πανάγια μου, τον είδες πως είμαι το στόμα ανοιχτό. Για δες το γλυκούλι. Το στοίχημα νέσου είναι η πλατφόρμα.
0: Συγγνώμη, νομίζω το λες για μένα.
2: Για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο.
3: Ο Χριστός και η μάνα του.
1: Πώς ταυτίστηκες εσύ τώρα?
0: Αφού εγώ μιλούσα, δεν βλέπει τηλεόραση ο
2: κόσμος. Το στοίχημα νέσου είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα. Σε βάζει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026 ξεκινάει. Μπαίνοντας στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση κάνουμε όλοι μας, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε, αλλά δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας παντού.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασα το σε 6 μοκτέιλ. Τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Όπα ρε να στείλω, τι είναι.
1: Έχουμε μαραθώνιο, παιδιά.
0: Λοιπόν, Νίκο.
1: Για να μας ακούτε θα πρέπει να ακούτε.
0: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι και να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Τι να ψηφίσει ο κόσμος?
0: Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος θα κερδίσει.
1: Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος?
0: Για να κερδίσει δώρο, όπως κάνουμε παλιά. Γιατί επειδή λείπει ο Παναγιώτης δεν μπορεί να γίνει
1: ψηφοφορία.
0: Να ποντάρει, ναι. Τον υπολογιστή τον έχετε μπροστά που στο Viper που στέλνουν σήμερα?
1: Όχι, αλλά έχει καλούδι στο. Έχουμε στο κινητό.
0: Μπορούμε να. Πού να ψηφίσει ο κόσμος?
1: Στο Viper.
0: Ψηφίστε στο Viper, παρακαλώ. Ποιος θα κερδίσει, ο Γιώργος, η Νάνση ή ο Γρηγόρης?
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια.
0: Στις τρεις νίκες. Στις τρεις νίκες.
1: Στις τρεις νίκες. 6-9-3-6-10-10-22 το Viper. Ψηφίζετε Γιώργο. Ο Γιώργος τι δώρο θα κάνει?
2: Εγώ θα κάνω άμα είστε από το μωρό.
1: Μόρο. Εγώ θα κάνω fivefashion.gr αν κερδίσω, και ο Γρηγόρης.
0: Εγώ θα κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα.
1: Δίνω και
0: τίποτα.
1: Στο Γρηγόρη fivefashion.gr.
0: Δύο fivefashion, δηλαδή ένα στην κρίση θα τα πάρει όλα.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άμα κερδίσει ο δικό σου fivefashion.
0: Α, σωστά, εντάξει, ωραία.
1: 6-9-3-6-10-10-22 γράφεται Γρηγόρης, Γιώργος ή Νάνση.
2: Βρες το τραγούδι.
0: Τι με κοιτάς? Δεν θα παίξω, δεν θα κλέψω, αλήθεια, θα παίξω κανονικά. Θα έρθω μία.
1: Εγώ.
4: Ποιος?
1: Αναστασία.
4: Τέλεια, είναι η βία δάμου.
0: Η βία δάμου. Έχει ανοίγει το μικρόφωνο σου ρε φίλε. Ένα Γρηγόρης, ένα Γιώργος. Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο. Κάτι, επειδή παίρνει πόντο ο άλλος όταν λέει κάποιο λάθος, πάμε στα 5.
1: Εντάξει,
0: στα 5. Γιατί δεν είναι
1: λίγο χαμηλά. Στα 6 το παίζουμε. Αλλά θα κρατήσει πολύ.
0: Στα 5, στα 5, στα 5. Αφού παίρνει το λάθος. Εγώ, όχι. Εγώ. Γλυκερία.
1: Όχι, Αλεξίου.
4: Όχι, Μητροπάνος.

0: Δύο Γιώργος.
1: Μην το λες στον κόσμο.
2: Δύο Γιώργος.
1: Μπορεί να τα κρύα τα νερά.
2: Ένα πόντο εγώ. Είδε λαγοκέφαλο.
1: Ναι. Πρίτς.
2: Πρίτς και στα μούτρα σου.
1: Η κατσιμίχα είναι.
0: Σωστό. Της ψυχής τα γρία μόνο απαντή. Α, η κατσιμίχα η κόρη. Αστέρια κι όνειρα
2: κάνε μια ευχή. Γιώργο, μας πετσόκοψες από χθες, μας έχεις πάει τρένο.
0: Όσο είναι τρένο. Αλλά εσύ την κατσιμίχα που είναι αγαπημένη σου, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εσύ κατσιμίχα, κατσίγενη, όλα αυτά τα έχεις.
0: Εσύ είπες να τη φέρουμε στην εκπομπή γιατί σου άρεσε τόσο.
2: Και τι να κάνω, δεν πρόλαβα βρε Γρηγόρη μου, τι να κάνω, με έχει τρελάνει εδώ πέρα ο άλλος.
0: Ρε μπας και κλέβεται.
2: Κομματάρα όμως έτσι, κομματάρα.
1: Για πάμε.
2: Μη χορεύεις μου, δεν είσαι στα νεύρα.
0: Εγώ Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Μα έβρε Γρηγόρη.
1: Το σωστό. Αλήθεια.
3: Σε φορτηγό.
1: Έλα, μας βρήκες ρε τώρα.
2: Μπορεί κλεφτούρα.
1: Άξε πάλι.
2: Άγκυρο, δεν παίζω.
0: Ρε φίλοι, είναι δυνατόν.
2: Ποιο, για πες το τραγούδι, κλείστο. Τραγούδα το.
0: Ρέσι.
2: Ρέσι, έλα ρέσι. Έλα κολλητέ, μίλα. Έλα κολλητέ, ρίχτο. Μην μιλήσεις.
0: Ρέσι, με παιδιά ξέρω τα τραγούδια.
2: Πες το τραγούδι τώρα. Πώς πάει το φορτηγό, μην μιλήσει κανείς σας.
0: Έτσι.
2: Αφού πάει το φορτηγό. Μηδέν.
0: Πώς πάει το φορτηγό, έλα.
2: Μηδέν. Γιώργος 4.
0: Γιώργο, πες αλήθεια τώρα.
1: Κάτσε, τελείωσε το παιχνίδι. Τι 4, okay.
0: Όχι, είπα το φορτηγό, τέλος.
2: Γρηγόρη, δεν το ήξερες καν, στο σφύριξε. Άρχισες πάλι, βγάζεις τα ακουστικό.
0: Δεν μου το σφύριξε κανένας.
2: Στο σφύριξε.
0: Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν έβγαλα τα ακουστικό τη δευτερόλεπτο.
2: Δεν με νοιάζει, το είδες. Λοιπόν.
0: Όχι, θα πάρω το πόντο μου, Γιώργο.
2: Δεν θα πάρεις κανένα πόντο. Τι Γιώργο,
1: θα πάρει ένα πόντο να παίξουμε, θα πάω στο 4, πάω 5, τελείωσα.
0: Λοιπόν, έλα, παίζουμε, άντε, βάλ το πόντο κανονικά και χάνετε εσείς.
2: Δεν
0: ωραία,
2: εγώ δεν παίζω.
0: Πάμε, έλα, εντάξει, έλα, πάμε. Έβαλε, δεν έβαλες. Εγώ.
1: Δεν είπε ακόμα, δεν έκανε κράου.
2: Έκανε κράου.
0: Πώς έκανε κράου, και το Λίλα. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, ούτε αυτό.
2: Γρηγόρη, εγώ δεν παίζω. Το ξέρω ρε, άσε με τώρα με τον κλέφτη.
0: Εγώ φταίω που τα έχει εδώ.
1: Καλά και εσύ τι κάνεις.
0: Αφού βλέπετε εσύ.
1: Τι να τα κάνω, ρίξω κάτω. Κάτσε εκεί και εσύ Ρουφιάνο.
0: Μπορώ να πάρω τη Λίλα τουλάχιστον. Τη Λίλα.
2: Καμία δεν θα πάει.
0: Έλα, αυτό το ήξερα τη Λίλα. Έλα, την ήξερα.
2: Όχι, δεν ήξερε. Θα θυμόσουν εσύ τη Λίλα. Δεν θυμάσαι. Είπε την Κατερίνα, πώ τη λένε, την Ελληνίδου Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί.
0: Έλα, τη Λίλα θα την πάρω. Γιώργο, τη Λίλα τουλάχιστον που την ήξερα.
1: Τη Λίλα.
0: Τη Λίλα, εντάξει.
1: Όχι, στο φορτηγό πάρω τη Λίλα.
0: Εντάξει, θα πάρω τη Λίλα.
2: Έχω τρελαθεί τώρα. Όχι, δεν θέλω να πάρω.
0: Ένα πόντο, θα πάρω τη Λίλα.
2: Όχι, Γρηγόρη.
0: Χρειάζε ένα πνεύμα. Ο Γιώργο με αφήνει να πάρω τη Λίλα.
2: Ακυρώνω και τα δύο. Κανένα δεν παίρνει.
0: Παίρνω τη Λίλα. Εντάξει, δεν βάζει άλλο πόντο, μια χαρά είμαστε εκεί. Πόσο
2: είναι μια χαρά είμαστε, 3-3 και εγώ 1.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, Ρενάση, τώρα τι να κάνουμε, δεν ξέρει.
2: Αφού είσαι και εσύ τώρα.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν βρήκε την κατσιμίχα.
0: Δεν βρήκε την κατσιμίχα.
2: Ποιο δεν ξέρει.
0: Ωρα, τώρα δεν έχω τίποτα, ούτε ακουστικά, ούτε αυτά. Ωραία, πάμε.
2: Εσύ είσαι 1, ο Γιώργο είναι 3 και εγώ είμαι 1.
0: Θα βάλει ένα τουλάχιστον τη Λίλα.
2: Δεν σου βάζω τίποτα γιατί είσαι κλέφτη. Και μη σου πω ότι σου παίρνω και ένα πόντο και πα στο 0.
0: Ε, πάρ το κύπρο να τελειώνουμε, ρε.
2: Φέρ το μου. Παίξε εσύ. Εσύ είσαι στο 1.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Και εσύ μη χορεύεις, μου τη δίνεις.
0: Πάμε.
2: Εγώ.
0: Λέγε.
2: Πιξιλάξ, χρυσόψαρα.
1: Τρύπες. Την έφαγες. Τσακ.
0: Πάρ' το. Ρε τζάμπα θα χάσουμε τώρα. Ρε βάλε με ένα 2.

0: Μπας και το ξέρεις. Εδώ με εξφέρει.
1: Ξέρεις πως είναι αυτός.
0: Ποιος? Άπιε στα μούτρα σου.
1: Ποιος?
2: Τρόμαξε.
3: Η μπάμπαλη πρέπει να είναι.
2: Τέλεια, είναι ο
0: Απέργης. Απέργης. Αχ, Παναγία μου.
1: Εγώ λογικά τώρα θα είχα κερδίσει, το ξέρεις. 3 και 2, 5.
0: Ωραία, τι 3 και 2, 5.
1: Είχα 2 και 2, πώς είχα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, δεν είχες τίποτα. Είσαι ο κλέφτης.
1: Καλά, καλά.
3: Μπάμπαλη είναι, φίλε.
0: 2 εσύ, 2 εγώ.
3: Αυτή είναι η μπάμπαλη.
0: Νίκο, συνέχισε το μπάμπαλη, Συνέχισε το,
3: Και όσο με δένεις.
1: Μου έχει πάρει 2 πόντους, ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη Λίλα, γιατί δεν μου την έδωσες?
0: Γιατί να στη δώσω, αφού την είδες.
1: Θα την ήξερα τη Λίλα.
0: Βέβαια την ήξερες και εγώ την ήξερα, πήρα πόντο.
1: Μα δεν είπες. Πάμε.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω. Δεν είχε πέσει ο κεραυνός.
1: Λέγε, γρήγορα, λέγε.
3: Μέχρι και ο τραγουδιστής θα μπορείς. Που το βρήκες, λέει, τι.
4: Σιγά μην το ξέρεις.
3: Τι.
0: Τι.
1: Θα πεις.
0: Τι.
1: Έλα, το χασες, πάμε.
0: Όχι.
1: Έλα τώρα, άντε, πάμε, έλα.
0: Κάτσε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Νάνση, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, έλα. Τώρα, άντε,
0: είναι...
1: Άσε το μαρτύρησε και ο Γιώργος.
0: Δεν μου είπε, τι είπε.
1: Έλα. Έλα το, αν δεν πάρεις πόντο θα φύγουμε την Παναγία τώρα. Αν το κάνεις αυτό φεύγω. Έλα, σβήσε, δώσε μας πόντο. Άμα δώσεις πόντο βέβαια κέρδισε ο Γιώργος. Εντάξει, δεν έκαμε. Βοσκόπουλος είναι, τι είναι Βοσκόπουλος, ποιος είναι?
2: Μενιδιάτης,
1: μάλιστα. Πέντε, κέρδισε ο Γιώργος.
0: Κέρδισε, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το άξιζα.
5: Αλλά τις Κυριακές μου λείπησε μου πιο πολύ.
1: Τέλειο αυτό το τραγούδι, το παιχνίδι.
2: Ναι, γιατί βάζετε και πόντο όταν δεν το βρίσκετε.
1: Ναι, και τι να κάνουμε, τζάμπα, κόβει όλο το τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα στην Betabet. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε το δώρο τέλος του μήνα. Betabet από το 1990, η εταιρεία που ουσιαστικά τι κάνει, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που έχει προβλήματα υγείας τη δυνατότητα ανακούφιση, αποκατάσταση και ποιοτική παράσταση τη ζωή του με όλα αυτά τα μηχανήματα που έχει, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μακάρι να μην του χρειαστείτε και ξέρω ότι όταν είμαστε καλά στην υγεία μα, δεν μα απασχολεί κάτι. Δυστυχώς, γιατί και η λέξη πρόληψη σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή και Σαββατοκύριακο, ό,τι και να συμβεί, οι άνθρωποι είναι ανοιχτά για να σας βοηθήσουν. Στα ορθοπαιδικά είδη, στο οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στα Βρυλίσια. 6936-1010-22, Betabet για το δώρο.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα, από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Λοιπόν, top τώρα, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει στα Lidl.
3: Λοιπόν, θα πάρεις το τηλέφωνο.
0: Πες εσύ τι θα κερδίσουμε.
1: Παιδιά, έχουμε και... Ναι, συγγνώμη λίγο Γιώργο, έχουμε και Effort Design. Παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 3 Ιουλίου. Ο μεγαλύτερος, πιο ωραίος καναπές που έχετε δει, μαζί με coffee table. 8.500 από το Effort Design. Σας είχα ξαναπεί, έχουν παράπονο οι άνθρωποι που πηγαίνουν τα δώρα σε κάποιους και είναι αγενέστατοι.
0: Τέτοιους
1: ακροατές δεν τους θέλουμε εμείς. Και είναι και καλά παιδιά, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι αγενέστατοι κάποιοι που πήραν δώρα. Κεράστε έστω και ένα ποτήρι νερό στα παιδιά και από πάνω μην έχετε και παράπονο. Δηλαδή πραγματικά το κάνουν με τόσο αγάπη και είναι μια εταιρεία που είναι κόσμημα για την Ελλάδα, η Effort Design. Κόσμημα. Μόνο στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που τα κάνουν όλα χειροποίητα, σας το κάνουν ηλεκτρονικά να δείτε τι θέλετε για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας, για την επιχείρησή σας και μετά αν σας αρέσει το κάνουν. Να ξαναπώ, Effort Design, www.effortdesign.com. Με στεναχώρια μας το πάνε το παιδί, τα παιδιά, ότι πήγαμε κάπου και ήταν αγενέστατοι. Λοιπόν, δεν σας χρωστάνε τίποτα, το δώρο το κάνουν από την καρδιά τους. 8.500 ευρώ να πάει σε μια οικογένεια, εύχομαι αυτός ο καναπές και το coffee table που να το χαρεί και να το σεβαστεί μέσα από την καρδιά μας. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design, 6936-1010-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
3: Λοιπόν, εμείς πάμε για τηλέφωνο, παιδιά, γιατί υπάρχει το MG3 Hybrid Plus Exclusive, έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Sphera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ.
0: Για πάμε. Δεν απάντησε.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βερβάρα μου. Τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλά.
0: Μπάρμπαρα, έχεις καταλάβει ποια είμαι?
6: Όχι.
0: Για προσπάθησε λίγο.
1: Έλα, Μπάρμπαρα.
0: Γιώργο, μιλά λίγο.
3: Ναι. Έλα, Μπάρμπαρα.
6: Ναι.
1: Έλα, Μπάρμπαρα.
0: Μπάρμπαρα, σε ποιον έχεις στείλει μήνυμα σήμερα το πρωί?
6: Στο Σφαίρα.
0: Άρα ποιος είναι, Μπάρμπαρα?
6: Έχω μείνει τώρα. Δεν περίμενα να σας ακούσω. Γι' αυτό, τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλά, εσύ.
3: Βαρβάρα, περνούν τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να μας πεις.
0: Βαρβάρα.
3: Κάτι πρέπει να μας πεις εσύ τώρα.
0: Κωδικό.
6: Για δώσε μισό λεπτό. Πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό τώρα. Δεν περίμενα.
0: Βαρβάρα, μου λέει έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είστε έτοιμοι, αυτό ζητάω.
3: 20-12 είπε.
0: Ναι, Βαρβάρα!
3: Μπράβο!
6: Έχει πολλά μηνύματα για
3: την Βαρβάρα.
0: Είδες, Βαρβαρούλα μου, γλυκιά!
6: Και με προλάβατε στο τσάκ, ώρα που φεύγω βόλτα με τον Μπέμπι. Παιδιά, είστε τέλειοι, σας ακούμε κάθε μέρα με τον Μπέμπι. Σας αγαπάω πολύ.
0: Πού μένεις?
6: Βόλο.
0: Έχεις αυτοκίνητο?
6: Αυτοκίνητο, εγώ, δικό μου δεν έχω, έχω το άντρα μου.
0: Αλλά... κουτσούνα μου, και πηγαίνεις με το μωρό και το χρειάζεσαι.
3: Το Μπέμπι.
6: Με τον Μπέμπι, ναι, αλλά σε περίπτωση που κερδίσουμε το αυτοκίνητο, θα το κάνουμε δώρο στον μπαμπά μας το αυτοκίνητο, γιατί δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για να μην μας λείπει τίποτα.
0: Μπράβο, ρε Βαρβάρα, μου αρέσετε πάρα πολύ. Μακάρι γιατί... να το κερδίσετε MG3, έτσι.
6: Το Βόλο που είμαστε, περπατάμε, πάμε και με τα πόδια, πάμε και με τα ποδήλατα. Ο μπαμπάς μας το αξίζει περισσότερο.
0: Μπράβο, Βαρβάρα, μου αρέσει.
1: Φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι, Βαρβάρα.
0: Καλό καλοκαίρι,
6: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σα, Βαρβάρα.
6: Γεια, φιλάκια, γεια.
1: Φιλάκια.
3: Παιδιά, αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν, ναι.
3: Αυτό ήταν, παιδιά.
0: Έτσι, το παιδιά. Αύριο θα έρθει ο Κοντός.
1: Μιλάτε καλύτερα για τον Κοντό.
0: Okay. Αύριο θα έρθει ο Κουκλός. Το κουκλί θα έρθει.
3: Και να
0: έρθει.
1: Περνάκ.
0: Το μαναράκι θα έρθει αύριο.
3: Κοντέ.
0: Ο Πεδαράς.
1: Και στρίβαμε τσιγάρα, σαν καραβιού βουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μπράβο.
0: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτο.
1: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Ολιανός.
3: Δεν ήταν ο Κοντός, θα έρθει αύριο είπε.
1: Και
0: Καλώς
1: ο Νίκος ο Καλούδης. Ραντεβού αύριο στις 6 ώρα με τον Κοντό και τον Ψηλό. Και ελπίζω να έρθει αύριο, μην σας κρεμάσουμε, και εμείς λίγο αργότερα μέχρι και τις 10. Να είσαστε καλά, έρχεται η Βερίνα και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά, να περνάτε ωραία. Καλοκαίρι είναι, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές, περάστε ωραία. Και να θυμάστε κάτι,
5: το νου σας!

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, τέλος πάντων. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα 102 και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, 15 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Τη φωνή από το air condition την ακούτε. Δεν μου βγαίνει η φωνή πια. Το παθαίνετε κι εσείς αυτό. Το ξεχνάμε. Κοιμόμαστε με ανοιχτά air condition, εν πάση περιπτώσει, και καταλαβαίνετε τώρα. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Γεμάτη εκπομπή σήμερα και δώρα και ωραία θέματα να συζητήσουμε και σφαίρα password θα παίξουμε σε μία ωρίτσα περίπου και εννοείται την καλύτερη μουσική. Πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες τσούκου τσούκου. Έλα με την κούνια του Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. 36 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρ 102.2 και εσείς εδώ είστε συντονισμένοι, φαντάζομαι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Λέει, η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτή πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο, ζει στο δικό της κόσμο και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση λοιπόν. Έχει λίγο κίνηση ο Κηφισός αυτή την ώρα, παιδιά, και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι κολλημένα και τα δύο ρεύματα. Υπομονή, σε λιγάκι θα ξεκολλήσει. Έχει πάει 11 παρά 20 πια. Η Κηφισίας από την άλλη, τι γίνεται σήμερα. Έχει λίγο κίνηση με το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι στην κάθοδο. Στην άνοδο έχει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων Κατεχάκη, τουλάχιστον είναι καλές αυτές. Η Αλεξάνδρα τμηματικά πιάνει σε κάποια σημεία. Όσο πάω προς το κέντρο, Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση και η Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου όχι τόσο. Όσο πιάνει λίγο στην Αρδιτού, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης ανοιχτές αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια, και έχουμε και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τίποτα, 5 λεπτά και δεν είναι κάτι. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, μείνετε εκεί, γιατί παιδιά μου το καλοκαίρι θέλει παρέα και στιγμές. Και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ. Η Μικέλ Coffee Company λοιπόν και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει παραλία, χαλάρωση και δώρα, ο Σφαίρα και τα Μικέλ σε συνεργασία με την El Greco σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μοναδικό beach set φανταστικό με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει το δικό του beach set, αρκεί να στείλεις τη λέξη κρύο και το ονοματεπώνυμό σου στο 6936 10122 και κάπως έτσι μπαίνει στην κλήρωση. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε.
7: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Oh! Τι έπαθες!
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του

0: Ειρήνη Καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία πάμε να δούμε μετά του καιρού που γενικά έθριος θα είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην Αττική. Θα είναι πάλι έθριος και η άνεμη θα είναι δυτική με ένταση 1 μποφόρ. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, μπορεί να πιάσουμε και 30 με 31 βαθμούς, δίνει και ένα 3% για βροχόπτωση έτσι λίγο το απογευματάκι, όπως σας τα έλεγα χθες που δεν φαινόταν καθόλου ότι θα βρέξει, αλλά έριξε στα νότια μία μπόρα έτσι που κράτησε κανένα 20 λεπτό, μισά ώρα κάπου εκεί. Να δούμε πάντως, Παρασκευή, Σάββατο, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρέχει, το ξέρουμε από τώρα αυτό. 6936 10 102 2, το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Αν το σώμα σου έτσι δεν είναι και πολύ στα καλά του και ο οργανισμός σου σου κρούει τον κόδωνα και σου λέει έχω πριστεί, έχω αυτή τη βαριά αίσθηση, κάτι πρέπει να αλλάξει, δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, είναι το S-Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Γιώργο Μαζονάκη, Σάκη Ρουβά. Και έρχομαι πάλι.
10: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρη.

0: Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πάντα όσες φορές και να το ακούμε όλα τα χρόνια, μας αρέσει πάρα πολύ. 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Τετάρτη, λοιπόν. 10 Ιουνίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία, παιδιά μου, το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα. Ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και σας είπα, με τη λέξη κρύο στο Viber κερδίζετε κάθε μέρα ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ. Θαλάσσις, να παίρνετε το πουφ, να κάθεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία και να αράζετε, να μην κάνετε τίποτα άλλο. Στο 6936 10 102. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή, ξέρεις? Σίγουρα πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Αρκεί να έρθεις στον Πειραιά στις 16 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εκεί το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νεοδοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία λοιπόν διαρκεί μόλις 15 λεπτά και η εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο, έτσι για να ξέρετε, γιατί ακόμα μπορεί να μην υπάρχει ενημέρωση, αν και χρόνια το γνωρίζουμε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Είναι τόσο απλό. Δώσε αίμα λοιπόν και εγγράψου σαν δότης μυελού των οστών και δώσε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Μια πολύ πολύ ωραία και σημαντική κίνηση. Μικρή διακοπή και έρχομαι για τη δεύτερη ώρα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκάλα άσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές τη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά, λέει η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
4: Πελούσια.
3: Μπράβο, Ζέτα, λέει η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθόβρο. Το καλοκαίρι, λέει, πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
4: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
3: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
4: Ε, τώρα πώς να τη σταθεί στο κέλο,
1: τώρα! 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
18: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα.
2: Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
22: Για σκέψου.
21: Mastercard Day.
22: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
21: Happy Mastercard Day.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
24: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
25: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
26: Σφαίρα 102-2
27: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Τα αθόρυβα σημάδια που ξεχωρίζουν, λέει, τους χαρισματικούς ανθρώπους. Ναι, μεν δείχνει και ένα δείκτη IQ, ναι, δε όμως η χαρισματικότητα δεν μετριέται και αποκλειστικά με αριθμούς και τεστ. Υπάρχουν στοιχεία της προσωπικότητάς σου, δηλαδή, που δύσκολα καταγράφονται σε μία εξέταση, όσο υψηλό IQ και να έχεις, αλλά γίνονται αμέσως αντιληπτά στην καθημερινότητα. Ποια είναι αυτά, πάμε να τα δούμε. Νιώθουν άνετα στη σιωπή οι χαρισματικοί άνθρωποι. Δεν τους νοιάζει δηλαδή να το παρλάρουν όλη την ώρα, ρε παιδί μου. Διαθέτουν επίσης εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Κάνουν συνεχώς αυτοκριτική και πιέζουν τον εαυτό τους να εξελιχθεί. Φημίζονται για τις σχέσεις τους και το πόσο καλά τις κρατάνε. Είναι ενεργοί ακροατές, θα σ' ακούσουν δηλαδή, θα είναι εκεί για σένα. Αποθηκεύουν και θυμούνται σχεδόν όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Είναι συναισθηματικά ευφύης. Εδώ έχει να κάνει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ενσυναίσθηση, που γενικά στα άτομα με υψηλό IQ και στα χαρισματικά άτομα. Χαρισματικά τώρα βάσει των ερευνών, γιατί όλοι χαρισματικοί είμαστε, αλλά η ενσυναίσθηση είναι ένα τσακ παραπάνω. Και επίσης κάνουν τις περίπλοκες ιδέες και κάτι πάρα πολύ δύσκολο που μπορεί να το έχεις στο μυαλό σου να ακούγονται απλά. Δηλαδή σου λέει θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και μια χαρά θα γίνει. Κατάλαβες? 6936 10 102, το Viber, μηνύματα περιμένω. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε? Έχετε δει την νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων. Η διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν, εννοείται. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Το πατάω λοιπόν να ξεκινήσει και η δεύτερη ώρα και σε λιγάκι, σε ένα μισό ώρακι, παίζουμε σφαίρα password.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
1: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προστασία Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Τα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani di qualità.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
0: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
22: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
21: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
22: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
21: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
23: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
29: Το Σφαίρα password είναι 2609.
30: Το Σφαίρα Password μόλις το ακούσατε, 40 λεπτά μετά από τις 11, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Σφαίρα Password παίζουμε για μια εβδομάδα ακόμη. Έτσι, 18-19 του μήνα κληρώνουμε το αυτοκίνητο, αυτήν την αυτοκινητάρια. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς. Στην Αγία Παρασκευή, 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε password και να το στείλετε στο 6936 10 102, και μετά τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Θα βγούμε στον αέρα να μιλήσουμε τι ωραία τι καλά. Να μου πείτε ό,τι έχετε να μου πείτε. Σε άλλα νέα, έχω να σας πω, αν ο οργανισμός σας ζητάει βοήθεια και δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο, υπάρχει ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες και δεν είναι άλλο από το S-Detox από τη Superfoods. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι πολύ πολύ σημαντικό να του τα δώσεις αλλά και να τον ακούσεις. Εντάξει, και το WhatsApp στην παρέα μας, όπου έχει αλλάξει, μιλάει πια το spoken word poetry, εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, Gen Z, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Το WhatsApp δεν μένει λοιπόν μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε μουσικές και έρχομαι για τηλέφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ατμόσφαιρα 102,2. Όλα είναι μουσική.

0: Πάρα πολύ μου αρέσει το σούσουρο από Ανδρομάχη. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12. Τετάρτη λοιπόν, 10 Ιουνίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Εννοείται μέχρι και τη μία. Παίρνω τηλέφωνο, παιδιά μου, να δούμε ποιος ή ποια θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα βγει να μιλήσουμε στον αέρα. Καλή, υπέροχα. Αχ, έχουμε γίνει σούσουρο, Μαριέτα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Πλάκα κάνω.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, κι όμως συμβαίνει.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Πίστεψε το, είδες τα καλύτερα.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Είσαι καλά.
1: Πραγματικά. 2-6-0-9,
0: είσαι ολόσωστη και πολύ πολύ γρήγορη και μπήκες και στην κλήρωση και μπράβο.
1: Πόπο απίστευτη.
0: Πού είσαι, δουλειά? Είσαι δουλειά?
1: Όχι, μόλις πήγα να αφήσω το σκύλο μου για μπάνιο.
0: Αχ, ψυχούλα μου.
1: Ναι, και στον δρόμο το άκουγε και λέει τρελές. Και σταμάτησα στην άκρη, έγραψα τον κωδικό, συνέχισα και τώρα μόλις έρθει στο σπίτι για να πάω δουλειά.
0: Είδες πόσο τυχερή, είδες?
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο,
1: πραγματικά.
0: Ρε Μαριετάκι μου, μπράβο. Αχ, κορίτσι πίστευση, μου.
1: Πόσο χαίρομαι. Μπράβο,
0: Εστέρα. Και εγώ χαίρομαι πιο πολύ που χαίρεστε εσείς.
1: Ναι, ναι, μα δεν γίνεται. Όλη μέρα, κάθε μέρα, Εστέρα, λέω δεν γίνεται. Έχω στείλει τόσες φορές.
0: Κάπου θα το πετύχω, πες. Κάπου θα το πετύχω.
1: Το πέτυχα.
0: Ορίστε, Μαριέτα μου, μπήκες και εσύ στην κλήρωση. Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
1: Τέλεια, φιλιά, καλημέρα,
0: φιλάκια,
1: καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια, καλή σου μέρα. Γεια. Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία. Άντε στο καλό σας. Πάντα με συγκινείτε όταν μιλάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας, βγαίνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία ώρα που έχω κι άλλο δώρο να δώσω. Όμως θέλω να σας πω άλλη μια φορά για αυτό το φανταστικό σετ, το beat set που σας δίνω κάθε μέρα από την αγαπημένη μας Μικέλ, στη συνεργασία τους που έχουν κάνει με την El Greco, που σας δίνουν το πιο ωραίο ελληνικό παγωμένο καφέ, αλλά και αυτό το beach set με ομπρέλα και το πούφτο για την παραλία δώρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε τη λέξη κρύο στο 6936 10 102, και τα υπόλοιπα τα κανονίζουμε εμείς. Αυτά, break και έρχομαι.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Σφαίρα 102.2.
0: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
16: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
17: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορεί να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
25: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
26: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
27: Σφαίρα 102,2.
26: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Θα πάθεις έρωτα, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, 27 λεπτά μετά από τις 12 και ολοκληρώνει τις 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Τετάρτη λοιπόν, 10 Ιουνίου, Μηδερίνε Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και αν σας έχουν πρίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά, detox από τη Superfoods. Αν νιώθετε πρίξιματάκια, κατακρατήσεις, λες κάτι πρέπει να αλλάξει γιατί δεν πάει άλλο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Δεν έχω δώσει και Mar Beauty σήμερα. 4 φανταστικά προϊόντα από Mar Beauty. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σας. Αποστολή στο 9361022. Αυτό το ελληνικό beauty brand μας αρέσει πάρα πολύ και μας χαρίζει τα φανταστικά τους προϊόντα. Περνάω στα ζώδια. Εντάχει, ξεκινάω με τους κρυούς, όπου σήμερα ευνοούνται οι συνεργασίες που ξεκινούν στηριγμένες πάνω σε γερά θεμέλια. Οτιδήποτε επιδιώκετε επαγγελματικά, σήμερα πραγματοποιείται. Ταύρι. Το να ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας είναι πολύ εύκολο, που η σχέση σας με το χρήμα δεν είναι και αντικειμενική, αλλά με βάση τα ένστικτα και τις ανάγκες της στιγμής. Δίδυμοι, να αποφύγετε να συμφωνήσετε σε καταστάσεις που δεν είναι σύμφωνα και σύμφωνες με τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις. Καρκινάκια, σας πεισμώνει το γεγονός ότι έχετε μπροστά σας δύσκολους στόχους και σας δίνει δύναμη να κάνετε περισσότερα. Λιοντάρια, με άγχος δεν πρόκειται να πετύχετε τίποτα απολύτως. Ηρεμήστε και έχετε δίπλα σας τους κατάλληλους ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν και θα σας συμβουλεύσουν. Παρθένη, ατράνταχτε τα επιχειρήματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Θα πείσετε ακόμη και αυτούς που δεν πείθονται με τίποτα. Ζυγή, σας δίνεται σήμερα η ευκαιρία να κάνετε ένα καλό δικό σας επαγγελματικό ξεκίνημα. Μπράβο. Σκορπιοί, δημόσιες σχέσεις ευνοούνται περισσότερο σήμερα. Μάλιστα. Όσοι είστε στην αναζήτηση εργασίας, κάτι σταθερό και μόνιμο διαφαίνεται στον ορίζοντα. Χάσετε την ευκαιρία. Το ξωτάκι, έχετε ένα μοναδικό τρόπο να κάνετε τους άλλους να συνεργάζονται αρμονικά μαζί σας. Εγώ καιρή, τολμηρή και αποφασιστική στις οικονομικές σας διεκδικήσεις. Υδροχόοι, κάποιοι συνεργάτες σας θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε και αποδίδετε. Πολλά με δουλειές σήμερα τα ζωδιακιά. Και τέλος, ψάρια, βάλετε η ορθή επαγγελματική σας κρίση λόγω συμβάντων στον εργασιακό σας χώρο που σας εκνευρίζουν αφάνταστα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους και θα σας βγει σε καλό. Μπάτε και θα κάνετε το λαΐβαλα τώρα. 6936-10-1022 είναι το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το WhatsApp στην παρέα μας, το ανανεωμένο WhatsApp, το WhatsApp που δεν μένει μόνο στα λόγια, έχει νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Ναι, παιδιά μου. Ναι, μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
3: Πολύ. Πολύ σπορό!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
8: Και νιώθω.
9: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνα Σοφά. Solo divani di qualità.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Σφαίρα Viber 6936 10122.

διαφτύχεσαι την Ελλάδα πουθενά, αν τα λέμε και αυτά έτσι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και Θάνος Πετρέλης. Παιδιά, αυτό το τραγούδι βγήκε το 2005. Θέλω να σας πω, 21 χρόνια πριν, στη σύνθεση και του στίχου ο Φίβος, εννοείται, και πρώτη εκτέλεση Θάνος Πετρέλης, και έχει επαναληφθεί πολύ δυναμικά αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ μας αρέσει.

Αυτό ήταν και για σήμερα λοιπόν. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε στον Σφαίρα, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γιατί ακολουθεί η Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιό Πέτρος, αύριο Γρηγόρης ο Γιώργος, η Νάνση ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, θα έρθω κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο, Πέμπτη, που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε και τόλη μου την αγάπη. Τσάω! Oh.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
3: Και τι του είπες?
2: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
1: Έξι με 7,
4: 8,
5: 9,
1: 6 με 10.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
9: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
10: 1881
11: 1961
12: 5050
13: 1471
3: Ναι!
14: 1212
3: Μπράβο!
15: 1940
9: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
25: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
14: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
28: Σφαίρα 102.
29: Μια μέτρης, Μαρία Αντωνά.

0: είναι μουσική.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Ναι, δεν πρέπει να ετοιμάσουμε ταξίδι μόνο για πάρτι μας. Δεν πρέπει. Και επειδή πρέπει και το έχει φροντίσει ο Σφαίρα 102, ετοιμαστείτε και μπείτε τώρα στο Instagram account του Σφαίρα που σε συνεργασία με το Manasis Travel κάνετε τα καλύτερα ταξίδια. Και μάλιστα αυτή τη φορά στις χώρες της Βαλτικής θα απολαύσετε ένα καταπληκτικό ταξίδι. 7 ημέρες, 2 άτομα, όλα τα εξοδοπληρωμένα. Λετωνία, Λιθουανία και Εστονία. Το έχετε. Μπείτε, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό και καλή σας επιτυχία. Εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, στα 30 λεπτά και μετά τη μία. Πολύ ζέστη σήμερα. Πολύ κίνηση. Αλλά εμείς εδώ, έτσι, ψύχραιμοι, χαμογελαστοί, συνεχίζουμε με ωραία διάθεση μέχρι τις 3.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Στείλε μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Τη απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με 3 παιδιά.
3: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
12: Πίτσα.
11: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Ho! Oh,

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102.2 για ακόμα μια φορά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ζέστη πολύ. Έχει έρθει το καλοκαιράκι. Κάνουμε και τα πρώτα πλάνα έτσι για τις καλοκαιρινές διακοπές. Εσείς σας είπα, έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα καταπληκτικό ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, αλλά έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε και καταπληκτικά για ελιά που σας έχει κανονίσει φίλη μου η Χρύσα από την εταιρεία Voya που είναι στην παρέα μας. Μπείτε τώρα στο Viber του Σφαίρα και γράψτε τη λέξη Voya, ονοματεπώνυμο ηλικία, δηλώστε συμμετοχή και κερδίστε ένα από τα πιο fashion icon γυαλιά που κυκλοφορούν εκεί έξω. Τώρα τι σας έχω, πού να σας πάω. Λοιπόν, μιας και που έχουμε καλοκαιρινή διάθεση, θα σας πάω στο Paros Palace Suites. Καταπληκτικό, πολυτελής διαμονή με κύκλα δυτικομορφιά, μόλις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού στο parospalace.gr. Τώρα στην παρέρχεται η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου λοιπόν κι εσείς που δεν εγκρίνετε και πόσες φορές το σκέφτομαι εγώ αυτό μέσα μου. Πω από Χρύσα, ξέρεις, ακούω αυτό το τραγούδι της Ρίας και λέω εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη, κατάλαβες, και άλλα τέτοια. Σας το αφιερώνω, μείνετε παρέα μαζί μου μέχρι τις 3 Μαρία Ντονά στην παρέα σας σε πολύ ανεβασμένη διάθεση και ψυχολογία. Έρχεται καλοκαίρι τώρα, τι να λέμε.

η Μία Δαμαντίδη, η νύχτα μυρίζει για σεμί και καταλαβαίνεις όταν ακούς αυτό το τραγούδι να παίζει στα ραδιόφωνα αρκετά συχνά πυκνά ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, είμαστε όμως μέσα στις ευκαιρίες γιατί το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom σου δίνει εταιρικά κινητά σε πολύ λογικές τιμές να έχεις και παίρνεις και business 10% εκτός στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις εντελώς δωρεάν το internet backup για να μην ξεμένεις ποτέ από internet και να πάρεις σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίες επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη πιο πολλά. Σύντομο break, ερχόμαστε.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του άλλου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του άλλου είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
16: Happy Mastercard Day!
0: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό,
2: ξεσηκωτικό. Φρουίζε λέει Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Σαν τώρα.
24: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και ένα και δύο και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαστε μέσα στην εβδομάδα, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Είναι 10 του Ιούνιου. Η θερμοκρασία είναι φανταστική. Ό,τι πρέπει για να ξεχυθείτε σε παραλίες, σε πισίνες. Ακόμη και στο μπαλκόνι, αν έχετε μεγάλα μπαλκόνια, πάρτε το αντιλιακό κορίτσια και καθίστε μία ώρα ίσα για να μαυρίσετε. Έτσι για να είστε ακόμη πιο σεξι από ό,τι είστε. Από ό,τι είστε. Λοιπόν, μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Έχω και το OTE Business, το οποίο είναι στην παρέα μου και σας φτιάχνει το κέφι και τη διάθεση με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ, τελικό που συνδυάζει σταθερό και κινητό της επιχείρησής σας και μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερη αξία γιατί μπαίνετε στο Magenta One Business. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business, και ανακαλύψτε αυτή την καταπληκτική προσφορά. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής ο Φέρης, ο οποίος έχει σαρώσει φέτος, παιδιά. Έχει σαρώσει φέτος τις συναυλίες του, στα live του, στα πάντα όλα. Και σε λίγο και η Ήβη Αδάμου με την Μπέγκη Ζήνα, την Δέσποινα Βανδύ και την Ιουλία Καλυμάνη, που από ό,τι μαθαίνω παντρεύεται κιόλας.

0: Τις τόσο πολύ ωραίες βραδιές που έχεις στην Αθήνα, δεν θέλουμε να πάμε σπίτι μας. Ξενυχτάμε και το πρωί. Σηκωνόμαστε λίγο δύσκολα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά σε μένα συμβαίνει ξεκάθαρα. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για Σφαίρα Password. Το νου σας στα κινητά να χειράς. Θέλω να γίνει χαμός, να στείλετε πάρα πολλά μηνύματα με τη λέξη Σφαίρα Password και να παίξουμε μαζί στον αέρα για να κερδίσετε ένα εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Δεν λες τίποτα εκπληκτικό. MG3 Hybrid iExclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ από την MG Omega Lass ΑΕ στην Αγία Παρασκευή, όπου σας περιμένει και έρχεται η στιγμή που θα γίνει και η κλήρωση. Γι' αυτό συντονιστείτε και επιστρέφουμε με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
3: Αλήθεια, ξεκίνησε.
4: Άντε, καλή αρχή.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Μπράβο.
2: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
3: Ναι.
2: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
5: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε, περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
16: Τι κουαλίτα.
17: Έλα λοιπόν άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Το Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
23: Το Σφαίρα Password είναι 1 1 0 9.
20: Αυτό είναι το Σφαίρα Password. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μήνυμα στο Viber του Σφαίρα και φυσικά και θα επιστρέψω με γραμμή στον αέρα. Μέχρι τότε θα ήθελες τώρα έτσι να κλείσουμε τα μάτια όλοι, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, και να ταξιδέψουμε κάπου μαγικά στο Αιγαίο. Τι Ιόνιο, τι Αιγαίο. Οι ελληνικές θάλασσες είναι σίγουρα από τις καλύτερες στον κόσμο. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα που μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα μαζί, και αυτό είναι που πρέπει να εκτιμήσουμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μου. Είμαι η Μαρία Ντονά μέχρι τις 3, με όμορφη διάθεση, με καλές σκέψεις και πάνω απ' όλα σούπερ διαγωνισμούς. Επιστρέφω σε λίγο με γραμμή για το Σφαίρα Password, ενώ μέχρι τότε η Άννα Ιβύση θα μας ταξιδέψει στο Αιγαίο.

0: υπέροχο τραγούδι που είναι αυτό από το Θοδωρή το φέρει στον Σφαίρα 102, αλλά νομίζω θα είναι καλύτερο ο Βασίλης που είναι τώρα στη γραμμή μαζί μου. Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, από πού μας ακούς, Βασίλη μου?
1: Από πού, από τη δουλειά.
0: Α, τέλεια, ωραία. Τι ώρα σχολάς?
1: 5.
0: Άντε, έχω ωραία, ακόμα. Λίγο έμεινε δύο ρίτσες. Μέχρι τότε δώσαμε και το Σφαίρα Password εδώ τώρα να γίνει χαμός.
1: 11.09.
0: Μπράβο, ρε Βασίλη. Καλή σου επιτυχία. Σου εύχομαι να φτάσεις πάρα πολύ κοντά μέχρι το MG3 και να το κερδίζεις και να γίνει δικό σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολλά φιλά και καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω. Βρε στον έκοψε, τον πετσόκοψε στον άνθρωπο, βρε στον αέρα, βρε. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη, υπέροχη, φανταστική συνέχεια. Και λίγο πριν φύγω, θέλω να στείλω ένα μεγάλο, τεράστιο φιλί σε όλη την ομάδα, στο Γιάννη τον Καπετάνιο, στην Ιωάννα Σόλο, το πλήρωμα το CJ που μας ακούει συνέχεια, που ακούει Σφαίρα από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος. Ξέρετε πόσο σας αγαπάμε. Καλές θάλασσες να έχουμε, καλά μπάνια, καλές διακοπές. Γιατί νιώθω ότι θα κλείσω τώρα την εκπομπή εγώ? Αλλά έχω ακόμα πεσμαράκι μου, έχει 1,5 μήνα ακόμα, μη χαίρεσαι. Λοιπόν, πολλά φιλάκια σε όλους εσάς που κάνετε και τις διακοπάρες σας. Βλέπω εδώ από τα Insta Story άλλους κόσμους στη Μύκονο, άλλους Σαντορίνη. Τι ωραία, ρε παιδί μου, τι ωραίες εικόνες, να τις βλέπεις και να τις παρακολουθείς. Σας αγαπώ. Πολλά φιλάκια, θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Τρανσφέρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471.
2: Ναι!
9: 12-12.
10: Μπράβο!
11: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Just.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
17: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
16: Και τώρα ακμή.
17: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αφεντικό,
19: δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
24: Σφαίρα 102.2.
25: 3 με 5 Θέμης Γιοργαντάς.
26: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα δεν βλέπω τίποτα στο ορτολόγιο, οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, που είναι τα διδυμάκια μας. Σωστά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θα κάνει μια πολύ special εμφάνιση σε μία εβδομάδα ακριβώς την άλλη Τετάρτη 17 του μήνα στα Mad Video Music Awards 2026. Είναι ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: Βρες το Sfera Password και μπες στο παιχνίδι.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: 90,2.
1: Ο Σύνδεσμος Χειριστών και Συντηρητών Νεκροταφείων της Ουγγαρίας προσκαλεί νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο για να διαγωνιστούν για τον τίτλο του Παγκόσμιου του Αθλητή Νεκροθάφτη.
2: Η Ουγγαρία ξέρει ότι είναι και η πρωτεύουσα ταινιών ερωτικού περιεχομένου, όλες γυρίζονται εκεί.
1: Όντως.
2: Όπως στην Ουγγαρία υπάρχουν και τα εργοστάσια αυτοκινητοβιομηχανιών, ρε παιδί μου. Πολλές έχουν τα εργοστάσια.
1: Διαφορετικά
2: εκεί.
1: Αντικείμενα όλα μεταξύ.
2: Ναι, δηλαδή εκεί πέρα ή θα πεθάνεις ή θα πάρεις αμάξι.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Τόκελ και τη Λίλα. Η μόνη επιλογή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Nova 5G Home Internet, δηλαδή έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Συνάντησα τον γιατρό στον δρόμο. Πείτε μου, λέει, ποια είναι τα ιδανικά κιλά για το ύψος μου. Και μου λέει, τα ιδανικά κιλά για το ύψος σου είναι, μου λέει, 88.
3: Α!
2: Και λέω, ποιο είναι το ιδανικό ύψος για τα κιλά μου. Μου λέει, 4 μέτρα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Έρχεται και ο Πέτρος Ιακωβίδης. Θα σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία γυναίκα που ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία. Ποιος ξεχνάει τη Γαλάζια Λίμνη, το Endless Love. Την είδα πρόσφατα νομίζω σε μια ταινία του Netflix. Τι ωραία γυναίκα που παραμένει. Πόσο γοητευτική πια άλλη, η Brooke Shields. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι το μοναδικό επεισόδιο της σειράς Friends, στο οποίο συμμετείχε το 1996, της άλλαξε την καριέρα. Άλλαξε, λέει, τα πάντα για μένα. Καταρχάς να πούμε ότι η Shields έπαιξε την Erica Ford, καλά οι fans του Friends τη θυμούνται σίγουρα. Μια γυναίκα που είχε κόλλημα, ήταν μονική με τον Dr. Ramori. Αν θυμάστε, ο Joey, ο Matt LeBlanc, έκανε τον ηθοποιό στο Friends. Ήταν λοιπόν ο χαρακτήρας που έπαιζε ο Joey στη σειρά Days of Our Lives. Λοιπόν, και όπως είπε η Shields, ήταν από τα πιο αστεία επεισόδια ever. Λοιπόν, να πούμε ότι στο συγκεκριμένο δεν ήταν μόνο η Brooke Shields, ήταν και η Julia Roberts. Wow. Αλλά και ο Jean-Claude Van Damme και πολύ πολύ ακόμα. Σε μία σκηνή λοιπόν, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, η Έρικα, η Brooke Shields, γλύφει τα δάχτυλα του Joy. Λοιπόν, είπε ότι ήταν ένα είδος σοκ το να βλέπεις κάποια που θεωρούνταν σούπερ μόντελ και αψεγά βιαστή ξαφνικά να γλύφει τα δάχτυλα ενός άντρα και να γελάει σαν τρελή. Στην αρχή δεν την είχαν αφήσει να το κάνει. Είχε κάνει τη λήψη χωρίς αυτό και μετά έρχεται ο σκηνοθέτης και της λέει: λοιπόν, βάλ το πάλι μέσα στο σενάριο. Λοιπόν, αυτό, λέει, άλλαξε τα πάντα μου εξασφάλισε, λέει, τη δική μου τηλεοπτική εκπομπή και μου επέτρεψε να εξερευνήσω τις υποκριτικές μου ικανότητες στην κωμωδία. Μπράβο, Μπρουκ. Εγώ πάλι που έχω δει το Friends τόσες φορές, αυτό το συγκεκριμένο στιγμιότυπο η αλήθεια είναι πως δεν το πολύ θυμάμαι. Τι ωραία γυναίκα, ξαναλέω. Απίστευτη, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της. Έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Έτσι έχει μάθει.

Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο, σαν ταινία παλιά εδώ στο Σφαίρα. 102-2, παιδιά, τι λέτε. Πάμε πόρο. Το καλοκαίρι μας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden στο Αιγαίο με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα στο sireneblueresort.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
3: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
2: Βέβαια.
3: Τι εννοείς?
2: Τίποτα.
4: Σωστό.
5: Ναι.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μίλησε

0: Μπάτσου. 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69 74 185 970. Μην το χάσεις.
9: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
15: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
14: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
18: Στο 1-102 επιστρέψαμε. Η τεχνολογία σήμερα, παιδιά, είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα το φέρνει η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractures, Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Με τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Η Beyond 2026 συνθέτει τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μη μένεις λοιπόν θεατής. Γίνε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται καινούριος Γιώργος Κακοσέος. Και ισανότερα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε ας πούμε τάβλιες, παίζαμε και όποιος κέρδισε το ένα, το κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: Ζακ.
2: Ότι σε νίκησα.
1: Σε νίκησα. Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Αυτό το τραγούδι βρίσκεται για 5 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός παρέα. Θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι. Αν παραμένει νούμερο 1 για 6η εβδομάδα. Στην παρέα μας φυσικά και η Νόβα. Είσαι στη Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ξείτε να τυφλωθείτε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471.
0: Ναι!
10: 1212.
0: Μπράβο!
8: 1940.
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
20: Τι?
19: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
20: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
21: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.
3: Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
22: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
23: Ό,τι αντέχεις στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
24: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
25: Φωτογράφηση.
24: Γιατί?
25: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
24: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
25: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
26: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
27: Plus, plus, plus.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
29: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή?
29: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
28: Plus, plus, plus.
29: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
30: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
31: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Ντίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει την καινούργια καμπάνια του Μπαϊγκόν στις στάσεις λεωφορείων. Έχει όντως πολύ χιούμορ, θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, λέει, ποιος άλλος, το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει, η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει, το μυρμίγκι. Γιατί αν πάρεις Μπαϊγκόν, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Μπαϊγκόν. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Όπως σας είπα, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε Μπαϊγκόν και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Σας έχω και έξτρα tip. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Μπαϊγκόν σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, Φωτιά στη νύχτα.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Real Inivio, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 κάπου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με τη Nova που μας φέρνει τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Σφαίρα. Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
2: Ναι.
1: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες βράδυ.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω, θα με ρωτήσεις.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
10: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε!
19: Πού θα πάμε?
3: Κρήτη!
18: Μήλο!
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο!
3: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι!
3: Oh,
2: πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
22: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
23: Το λογαριασμό παρακαλώ.
24: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
25: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
26: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
27: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
28: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
29: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
30: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
31: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
32: Μ' ακούτε λίγο?
33: Όχι!
32: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
34: Τι κάνετε?
32: Έτσι μιλάς στον αέρα.
34: Δεν μου ταιριάζει.
32: Γεια σας.
35: Καλησπέρα.
34: What's your name?
32: Α, καλά.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
35: Wow.
32: Έκανε wow.
31: Με την Ελίνα Παπίλα.
34: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
31: Και τον Νικόλα Ράπτη.
32: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
31: 5 με 8.
34: Θα είμαστε παρέα.
31: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
32: Πώς θα κάνεις νιάου
34: νιάου? Νιάου νιάου.
36: Πού είχα πάρει?
34: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
31: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102,2 το ζούμε.
34: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
32: πάγιο.
31: Το απογευματινό Σφαίρα 102,2.

Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα εδώ μέχρι και τις 8, 6 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Η Ελίνα με πήρε πριν λίγο, έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Οπότε της έβγαζε ότι θα αργήσει 5-6 λεπτάκια. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και αλήθεια λέει, διότι από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το ύψος τώρα λίγο πριν το Περιστέρι έχει αρκετή κίνηση. Η κάθοδος, η άνοδος, όχι ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι, αλλά συγκριτικά με την κάθοδο, ναι, εκεί στο ύψος του Περιστερίου για ένα 2 χιλιόμετρα και πριν από το ύψος του Εγάλο μέχρι το Περιστέρι, σε ένα χιλιομετράκι εκεί πέρα μετά το σταθμό Λαρίσης ψιλοκολλάει. Τώρα οι υπόλοιποι δρόμοι και αυτοί δυσκολεύουν, έχει και αρκετή ζέστη. Σήμερα πήρα και τον γιατρό, του λέω ρε γιατρέ, παίρνω και αυτό το χάπι για την πίεση, του λέω μήπως με ρίχνει λίγο, ένιωθα λίγο υποτονικός γιατί αναγκάστηκα να φύγω τώρα από τα βόρεια, να πάω στη Γλυφάδα, είχα γύρισμα, 45 λεπτά στη μηχανή με βάραγε ο ήλιος, άλλα 45 να φύγω από εκεί να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο, λίγο ψιλοζαλίστηκα, λίγο δεν είχα φάει, λίγο αυτό η ζέστη, λίγο και με την πίεση και τέτοια, λέω, τέλος πάντων, δεν σας νοιάζουν τώρα τα γεροντιστικά μου, Τετάρτη 10 Ιουνίου που δεν γιορτάζει κανείς, χρόνια πολλά βεβαίως σε εσάς που έχετε γενέθλια, είναι η περίοδος των διδύμων. Τώρα γιορτάζουν αυτά τα διάολου κάλτσα, λέω εγώ, τους διδύμους. Είναι ο αδελφός μου δίδυμος. Κατσαρίδα, με τίποτα εκεί. Επιμένει, δυνατός, γερός. Σε μια εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του. Τώρα για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, δικαστικοί υπάλληλοι έχουν 24-ωρη απεργία. Και για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, οι υπάλληλοι ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν 24-ωρη. Αύριο δεν θα υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ελληνικό. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ενώ σαν σήμερα το 1915, περίπου 40 χρόνια μετά, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Αυτά και μετά σαν σήμερα θα σας κάνουμε παρέα, όπως είπα, μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε και τα δωράκια μας, έχουμε και το Σφαίρα Password που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, θα γίνει και η κλήρωση, θα μαζευτούμε όλοι εμείς εκεί στην MG Omega Ελλάς και θα κρατάμε το κλειδί στο χέρι, θα βγει ο αριθμός και μπορεί εσύ που θα ακούσεις εκείνη την ώρα το όνομά σου να βρίσκεσαι απ' έξω από το, εκεί στο κοινό και να σου πούμε «Οπ αδελφέ μου, οπ φίλη τσίμπατο, πάρτο» και να φύγεις με αμάξι. Να ξεκινήσει δηλαδή εκείνη τη μέρα να έρθει στην Αγία Παρασκευή στην Ωμέγα Ελλάς και να φύγει με αμάξι. Δεν υπάρχει ωραιότερο δώρο. Να τα πα και διακοπέ μετά, να βγάλει τα γούστα σου. Πάρα πολύ ωραία. 6936-10-1022 τα μηνύματά σα στο Viber τη εκπομπή. Καλησπέρα στη Λίνα, στην Αργυρούλα. Καλησπέρα στην Καλλιόπη. Καλησπέρα στον Θοδωρή. Από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το ένα ψέμα του Νίκου Βέρτη. Αυτά δεν γίνονται να παίξουν. Δεν μπορεί να μην παίξουν αυτοί οι ύμνοι. Εννοείται πω μπορεί να παίξει το Δωρή. Τον αγαπάμε πολύ τον Νίκο Βέρτη. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το σε άλλα νέα. Θα έχουμε και τα παιχνίδια μας εκεί που δίνουμε και για το water park τα εισιτήρια τα οικογενειακά. Έχουμε και με κόμπο από Pizza Fan. Τα πάντα όλα στο απογευματινό. Πες μου.

Πες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.

0: της. Μπαλάντα με μπαλάντα επιστρέφουμε από τον Νίνο και τη Ζώζεφιν στα 18 μετά τις 5, 19 δηλαδή για την ακρίβεια που λέει το ρολόι, και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Πολλά αυτά που συμβαίνουν, πολλά στενάχωρα, πάντα τα στενάχωρα τραβάνε το μάτι και τον αναγνώστη, αλλά εμείς δεν θα σταθούμε τόσο σε αυτά, θα πάμε στα λίγο έτσι, θα ξεκινήσουμε με τα λίγο πιο ευχάριστα. Είδα τον Στέλιο Κερασίδη, ο οποίος είναι ένας αρτίστας του πιάνου, 13 χρονών, ο οποίος έδωσε τρομερό ρεσιτάλ στο πιάνο, στο Σύνταγμα, έτσι μια μίνι συναυλία στο μετρό, όσοι πήγατε από εκεί τον απολαύσατε και κυκλοφορούν και βίντεο, πολύ όμορφο, έτσι στην καθημερινότητα, ενώ χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχεις μια τέτοια νότα ευχάριστη και να παρακολουθείς το τι γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές εδώ και το συζητάμε και με την Ελίνα, οτιδήποτε διαφωνία έχεις στο δρόμο, καλό είναι να προχωράς, να μην στέκεσαι και να μην φταίς. Ζήτα συγγνώμη και προχώρα παρακάτω. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που άντρα στο Ήλιον χτυπάει με γροθιά, λέει, στο μάτι γυναίκα οδηγό, γιατί διαφώνησαν, λέει, για την προτεραιότητα. Έγινε όλο αυτό γιατί διαφώνησαν για την προτεραιότητα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ο κύριος Κολυδάς αλλάζει, λέει, ο καιρός. Έρχονται καταιγίδες κεραυνοί και απότομες ρηπές ανέμου. Οπότε δεν θα είναι τόσο ρόδινα. Βέβαια, αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες μέχρι και την Κυριακή, από ό,τι ξέρω εγώ, δίνει 30+. Στα ευχάριστα είναι ότι Χριστίνα Κίτσος, η Χριστίνα Κίτσος είναι η δήμαρχος της Γενέβης, Ελληνίδα, και εξελέγει ξανά δήμαρχος της Γενέβης επόμενη τετραετία, και υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη που αναλύει το πώς έγινε πολιτικός στην Ελβετία. Δηλαδή τώρα η δήμαρχος στη Γενέβη 8 χρόνια είναι Ελληνίδα. Πάρα πολύ ωραία έτσι είδηση αυτή. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα τα περίεργα, γίνονται στο εξωτερικό. Πιάστηκε ο οδηγός ο οποίος πήγαινε με 219 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 100. Είχε ξεπεράσει κατά 120 χιλιόμετρα σχεδόν το όριο, ενώ βγήκε ένας ηθοποιός από τους X-Men, από το Hollywood, και αποκάλυψε κάτι το οποίο δεν το ήξερα και το διάβασα πρώτη φορά, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Είναι κάτι εξαιρετικό σπάνιο για άνδρες. Δεν ήξερα ότι οι άνδρες, μπορεί κάποιος άνδρας να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, μέχρι που διάβασε αυτή την είδηση, το οποίο ναι μεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά να λοιπόν που ο συγκεκριμένος έτσι ηθοποιός νόσησε από καρκίνο του μαστού. Τώρα στα πιο έτσι κοινωνικά, διακοπές στη Μεσόγειο για την Ellen DeGeneres, η οποία είναι με τη σύντροφό της εκεί, σε ένα πολυτελές γιότ, και διασκεδάζουν, έχουν βγει και ανάλογες φωτογραφίες, έχουν ξεκινήσει στάρ του Hollywood και γενικά η showbiz και πηγαίνει διακοπές, και οι παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές που σε περίπου 20-30 μέρες θα πρέπει να αρχίσουν την προετοιμασία τους, μερικοί πιο νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτό με το σε άλλα νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θυμίζω, σε πολύ λίγο, στο break, έχουμε σφαίρα password. Σφαίρα password, στέλνεις το Viber του σφαίρα, μόλις ακούσεις το password, στέλνεις τη λέξη password στο Viber του σφαίρα, στο 6936 10 102. Εκεί περιμένεις 5 λεπτά, 5 λεπτά έχεις ουσιαστικά για να δηλώσεις συμμετοχή. Μετά δεν λαμβάνουμε συμμετοχές, παγώνουν, το σύστημα βγάζει ένα νουμεράκι που έχει στείλει password στο Viber, παίρνουμε τηλέφωνο, λες το password και μπαίνεις στην κλήρωση για το φοβερό αμάξι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
2: Τι έγινε.
1: Εδώθηκα στο σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
2: Α.
1: Και ήρθε.
2: Και.
1: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με πρέπει να διαρρήκτη σε ένα μήνα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr.
2: αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
23: Σφαίρα Viber 6936 10122.
24: Το Σφαίρα Password είναι 1996.

0: Η γραμμή καλή. Και να δούμε ποιος είναι από πίσω. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς τι, πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Σοφία, για πες.
1: 1996.
0: Μπράβο, Σοφία.
2: Μπράβο, Σοφία.
0: Έχεις το όνομα της κόρης μου, είσαι τυχερή. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, τέλεια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, μπαίνει στην κλήρωση και να καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, παίξαμε σφαίρα password και αυτό σημαίνει ότι η Σοφία και όλοι εσείς που έχετε συμμετάσχει έως τώρα πολύ σωστά έχετε μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μπορείτε να δείτε πολύ ωραία βίντεο όλων των παραγωγών του σφαίρα μέσα στο αυτοκίνητο για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί σε λίγες μέρες. Κάποιος, κάποια θα κερδίσει το αυτοκίνητο, θα ανοίξει το μυστικό γκαράζ και θα το κάνει δικό του, δικό της. Όλο αυτό με την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Πριν όμως, πάμε στη Pharmacept, διότι η Pharmacept είναι εδώ με το Iliodor. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αντιλιακών. Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου. Πατέντα Συντεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι για όλη την οικογένεια, από πολύ μικρό μωράκι μέχρι τον ενήλικα της οικογένειας. Η Iliodor καλύπτει τους πάντες.
2: Δυνατές συγκινήσεις στα χαράματα, σίγουρα ξέρεις ποιος θέλει αυτό. Αν απαντήσεις η Novibet, τότε είσαι σίγουρα ξύπνιος. Γιατί φέτος ζεις στο παγκόσμιο στη Novibet, παρέα με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας, η νυχτερίδα και η κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Για το παιχνίδι στη Novibet δεν σταματά ποτέ, ειδικά στο παγκόσμιο. www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Θέλω να μου ετοιμάσει σε Μακεδόνα Κλικερία το Αντικριστά και θέλω να το στείλω κατευθείαν.
2: www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Θέλω να μου ετοιμάσει σε Μακεδόνα Κλικερία το Αντικριστά και θέλω να το στείλω κατευθείαν.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
4: di qualità.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
9: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Θοδωρής Φέρης και Πλάτη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Αν είστε στον Κηφισό, πραγματικά κουράγιο, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σήμερα. Ακόμα και εκεί που συνήθως ανοίγει ο δρόμος, δεν ανοίγει ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανοίγει. Έχει και δύο κινητοποιημένα φορτηγά την ώρα που τουλάχιστον ήμουν εγώ. Οπότε να έχετε το νου σας. Παίζει και σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ε, μπασκετάκι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε πέμπτο και τελευταίο.
0: Θα έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μπορεί και αυτό να είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο Κηφισός είναι.
1: Προς ΟΑΚΑ τώρα, αυτό δεν παίζει στο.
0: Ναι, σε κατακόκκινη κατάσταση. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Είδα ένα εκπληκτικό βίντεο. Να μπείτε στο Instagram να το δείτε, με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος ήταν στο Θέατρο Βράχων και ανέβηκε πάνω εχθές, Τρίτη, 9 του μηνός. Έκανε μια ζωντανή εμφάνιση τα 30 χρόνια της πορείας στο δισκογραφία και ανέβηκε ο μικρός Θανάσης, ο οποίος είναι ένα μικρό παιδάκι το οποίο είναι τυφλό, και ερμήνευσε το κάθε φορά μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Και ήταν εκπληκτικό το βίντεο, πραγματικά από τα έτσι. Από τις εικόνες και από τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν πραγματικά. Και είναι και, δεν ξέρω ρε παιδί μου, πολύ συγκινητικά όλα αυτά να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Βγαίνουν αυτά τουλάχιστον. Πραγματικά το αγοράκι ο Θανάσης. Μπράβο στο Θανάση, μπράβο και στους γονείς του. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Κατά τα άλλα, σήμερα ήταν η μέρα σου καλή.
1: Είμαι.
0: Εχθές τα βράδια σου είναι καλά.
1: Πολύ ωραία. Χθες περάσαμε φανταστικά.
0: Πέρα από τους άχασους, γενικά.
1: Χθες περάσαμε φανταστικά, γιατί ανακοινώσαμε ότι ξεπάμε με διπλές εκπομπές. Θα έχουμε τώρα και αύριο εκπομπή, γιατί ξεκινάει και το Μουντιάλ. Θα κάνουμε για 4/5 μέσα στο Μουντιάλ. Και ανακοινώσαμε και το φεστιβάλ 20 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Parking 5. Έχουν βγει τα εισιτήρια. Πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση. Έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο κόσμος δείχνει τέτοια αγάπη στο project. Και
0: Λοιπόν, πάμε να. Πριν προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο ταξιδάκι, θα πάτε στο Paros Palace Suites, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς στην Πάρο. Είναι πολύ ωραία στην Πάρο. Έχω μια φίλη μου τώρα κάτω, η Βασιλική, που ανεβάζει συνέχεια stories και φωτογραφίες. Και ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Εκεί σας περιμένει το Paros Palace. Πραγματικά είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Parospalace.gr.
1: Λοιπόν, τώρα, μπάρμπα είπε στο Μπαρίλα. Μπέιζιλ μπάρμπα είπε στο Μπαρίλα. Μεταμορφώνει τις πλατείες στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Πε στο Αλατζενοβέζε. Μπαρίλα πετυχαίνει τα πάντα. 12-13 Ιουνίου τώρα Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων, 19-20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Μύρνη. Basil Bar by Besto Barilla. Ταξίδι της γεύσης σε όλη την πόλη. Δεν πρέπει να το χάσετε. Θα φάτε φανταστικά. Είναι πεντανόστιμα.
0: Έχουν όλοι που ρωτάνε το ChatGPT πότε θα έχουμε εκλογές.
1: Ναι, θα έρθουν σύντομα οι εκλογές.
0: Λοιπόν, μέχρι προχθές το ChatGPT. Μέχρι προχθές το ChatGPT έλεγε το 27. Που είναι να γίνουν οι κανονικά εκλογές. Από σήμερα ή από χθες το βράδυ βγάζει προώρες.
1: Ναι, θα γίνουν προώρες.
0: 25% φθινόπωρο του 26, ναι. 75% το 27. Οπότε αρχίζει και παίζει έντονα.
1: Ναι.
0: Έντονα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί το φθινόπωρο και καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι να βάλουμε, Γιάννη μου. Να βάλουμε ένα παλιό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βάλε μου την ελπίδα. Να του ζήσει το μωράκι, δεύτερο παιδάκι και το Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα ρε μεγάλη, να σου
0: γεννήθηκε
1: ζήσει.
0: Γεννήθηκε η κόρη.
1: Μπράβο, κόρη επιτέλους.
0: Ναι, ναι, έκανε την κόρη.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Από τα ωραιότερα του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και παιχνίδι. Βρες το τραγούδι σε λίγο με δύο δώρα. Και Water Fun, Water Park και Pizza Fun. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Με λίγα λόγια, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιουνίου 2026. Είμαστε εδώ, είναι το απογευματινό Σφαίρα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8, παρέα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 18133 ή μπες φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Μήνυμα που φέρνει η Beyond 2026. Θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση. Όλα αυτά, όλες αυτές οι συναντήσεις συνθέτουν έτσι τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, πες μου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος που μπορεί να πιστήσει ένας άνθρωπος? Βγήκε μία έρευνα και λέει ότι για διάφορους λόγους μπορεί να πατήσει κάποιος, αλλά υπάρχει αυτός που συνήθως είναι ο πιο συνηθισμένος.
1: Ο κορεσμός, δεν ξέρω ποιος.
0: Όχι.
1: Το να μην κάνει σεξ.
0: Γιατί θα μπορούσε να πατήσει κάποιος? Άντρες, γυναίκες. Συνήθως όμως για τους άνδρες.
1: Για τους δύο απαντάω εγώ τώρα.
0: Ναι, πιο πολύ τους άντρες έχει βάλει εδώ, αλλά εγώ θα σου βάλω.
1: Η αδιαφορία.
0: Η επιβεβαίωση.
1: Καλά, αυτό εντάξει τώρα.
0: Σιγά καλέ.
1: Ναι.
0: Κάτσε τον καθρέτη, πες φτού σου αγόρι μου, φτού σου κορίτσι μου και πήγαινε. Πρέπει να πας να πατήσεις. Είμαστε καλά, Παναγία μου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επίσης, συνήθως ο χώρος απιστίας είναι ο επαγγελματικός.
1: Ναι,
0: στο νούμερο ένα.
1: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πιο μεγάλες, εκεί γίνεται το παιχνιδάκι.
0: Σιγά.
1: Εκεί γίνεται.
0: Και ηλικιακό γκρουπ που απιστούν περισσότερο.
1: 40 με.
0: 40 με 49.
1: Δεν στο παγώ.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Σε πιάνει. Οριακό, αλλά σε πιάνει.
0: Ενώ εσένα δεν σε πιάνει.
1: Εμένα...
0: Για προσέξτε καλά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε σκοπό να επιβεβαιωθείτε στον επαγγελματικό χώρο και είσαι 40 με 49, χωρίστε πρώτα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πληγώσετε ανθρώπους. Κάντε ό,τι θέλετε όταν θα είστε ελεύθερος ή ελεύθερη.
1: Ευτυχώς που τους το πες.
0: Είχα να...
1: Τώρα όλοι είπανε πω από Θεέ μου τι έκανα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Θέλω να φτιάξω ένα κίνημα που να το ονομάσουμε «Δίνετε το κινητό σας». Δίνεις το ανιψάκι σου να μένει το κινητό, να δει πέπε το γουρνάκι.
2: Ναι.
1: Και αυτό το παίρνει το κινητό και βάζει την εικόνα σε άλλη οθόνη. Αλλάζει το επεισόδιο.
2: Γρηγόρη, έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλάζει παιδικό, κατεβάζει παιχνίδια. Αλλάζει τον αλγόριθμο
2: ναι,
1: από το κινητό.
2: Ναι.
1: Και στο τέλος μάλλον καλέσει το δικό μου το κινητό. Είναι αυτό που
2: είναι κίνημα αυτό.
1: Μα είναι κίνημα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα. 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα
1: άμα
0: να
1: έχεις
0: παίξουμε.
1: Άμα έχει κόρε, Νικόλα μου. Άμα έχεις... Πριν παίξουμε, θέλω να σα μιλήσω για την CQS, τον κορυφαίο εργοδότη του 2025. Αναζητά εξωτερικού πολιτέ, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνου, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικέ προοπτικέ εξέλιξη. Αν έχει ενέργεια και πάθο που έχει, για αποτέλεσμα σίγουρα, αυτή η θέση είναι για σένα. Μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
0: Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδα τη επιδερμίδα όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Ηλιοντορ της Pharmacept είναι πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Ηλιοντορ της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
1: Πάμε να παίξουμε βρες το τραγούδι και να ξεκινήσουμε με Pizza Fan σήμερα. Water Fan, Water Pack μετά. Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά στο 211-779-31. Τηλεφωνήσαμε σωστά τώρα, βγαίνει αέρα, ακούς την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια, μας λες αν έχεις βρει το τραγούδι, θέλουμε τίτλο τραγούδιου, θέλουμε καλλιτέχνη και κερδίζεις το πακετάκι pizza fan πακέτο κόμπο. 211-779-31, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
2: Είμαι Βαρβάρα.
0: Έλα ρε Βαρβάρα.
1: Ω, η Μπάρμπι, η Μπάρμπι.
2: Τι γίνεται, καλά.
1: Σε φωνάζουν και Μπάρμπι.
0: Όχι.
2: Βεβαίως και στη δουλειά με φωνάζουν Μπάρμπι.
0: Τι να πω.
1: Ωραίο το Μπάρμπι, γιατί.
2: Ναι.
1: Από το Βαρβάρα, από το Έλληνα θα βγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μπάρμπι, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα, δύο, τρία και...
0: Το βρήκα εγώ.
1: Άντρας πρέπει να το λέει.
2: Ναι, λοιπόν, είναι τα αματολά σου μάτια του Φοβορή.
0: Ναι!
1: Μπράβο σου, κορίτσι.
0: Μπράβο, Μπάρμπι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Μπάρμπι, έχουμε εδώ πέρα δωράρα Water Fun Water Park. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εισιτήριο 4 ατόμων, εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Έτσι, έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Περνάτε φανταστικά. Να ρίξετε και μια ματιά στο www.waterfun.gr. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και θα περάσετε φανταστικά. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να παίξουμε για να το διεκδικήσετε.
1: Let's go!
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, το όνομά
1: ναι,
0: σου.
1: Παρακαλώ.
3: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Μαρούσι.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Πρώτη φορά παίρνει η Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Σου ακούγεται, να ξέρει. Σου φαίνεται. Σου ακούγεται.
0: Πάμε
1: Κωνσταντίνα,
0: να
1: μην έχεις άγχος.
3: Λίγο.
1: Να μην έχεις αγάπη μου, ακούγεσαι. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν δίνεις και πανελλήνιες.
1: Ένα, δύο, τρία και ήρεμα.
3: Δεν το άκουσα.
1: Ξανά.
0: Πάμε ξανά.
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει.
1: Σου βάλε δύσκολο.
0: Γεια σου, φίλη.
1: Άμα το πετύχεις που δεν είναι, βέβαια.
0: Γιάννης Μπούνιας, βρες τον στο Facebook.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σου, φίλη. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου?
4: Γιώργος.
0: Έλα, Γιωργάρα.
1: Υπάρχει και το λίγο καλησπέρα σας.
4: Όχι, το πολύ είναι επειδή είμαι απόγευμα.
0: Είναι ένας
1: ναι,
0: υπερθετικό.
1: Επειδή βάθος. Το έχω σου πει και εγώ κάποιο. Πολύ
0: είναι
1: καλησπέρα, ας πούμε.
0: Ενθουσιώδης ο Γιώργος.
1: Ναι, υπάρχει και medium καλησπέρα.
4: Medium είναι το μεσημέρι.
0: Καιρό. Πάμε, Γιώργο.
4: Ακούω.
1: Με τίποτα, ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Για κανένα λόγο. Ξανά, ξανά, σίγουρα. Περίμενε, ξανά.
4: Πάμε. Σε χάνω.
0: Ναι.
1: Έλα παιχτάρα μου.
4: Έλα,
1: με νόμιμους τρόπους το βρήκες.
4: Καλά είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Οδηγεί ο άνθρωπος.
1: Μπράβο σου, τρομερός. Τρομερό αυτή.
4: Δεν οδηγώ, είμαι νόμιμος.
1: Μια μέρα που έλειπες.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος, ήσουν εδώ θυμάστε. Είμαι την ερήμου. Δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί εδώ, η Έρμα μόνη μου. Βγαίνει ένα στον αέρα και λέει ότι μισό λεπτό να περάσω από την αστυνομία για να μην με γράψουν.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάω στο τηλέφωνο και εγώ έγινα έξαλλη εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Και λέω είναι δυνατόν. Δηλαδή Το λες στον αέρα αυτό?
0: Ο πιο ωραίος ήταν αυτός που είχε πάρει όταν ήμασταν οι δυο μας και λέει: γεια σας, πήγα να παίξω. Ακούγεται και κάνει μια οχ. Και του λέμε τι έγινε και λέει: μόλις με τρακάρανε και έκλεισε.
1: Α, ναι, μωρό.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος το λέει τώρα, γιατί εκείνη την ημέρα δεν δεχόμουν γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή.
1: Κάποιου οδηγεί.
4: Μένω.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, μένει στη γραμμή για να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Γεια. Τι άλλο έχει ετοιμάσει? Βάλε ένα από αυτά, βάλτε όλο να παίξει. Παλιό θέλω να είναι. Θέλω να δω το γούστο σου. Ο Σμπούνιας διαλέγει το επόμενο τραγούδι για τον Σφαίρα. Ποιο είναι αυτό? Εκδρομή του Χατζηδάκη. Τι ωραία. Είσαι ρομαντικό αγόρι, ρε Σμπούνια, εσύ.

0: Ακροατήριο Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός, χώρος της Βαλτικής.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο.

0: ελληνική εταιρεία ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
2: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Oma Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Oma Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
19: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
20: Σφαίρα Password. Είσαι ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: μισή ζωή.
1: Τι ωραία που τα λέει ο Νίκος Βέρτης στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά γλυκά φιλιά. Απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιούνιου. Το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας καθημερινά. Και θέλω να σας πω ότι συνήθως όταν ακούμε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζουμε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλουμε εμείς. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και κάλεσε στο 18133. Μπορείς να συνδυάσεις φυσικό αέριο και ρεύμα μαζί και να βγεις ακόμη πιο κερδισμένος. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλέφωνο μας βεβαίως και σφαίρα.gr. Φιλιά στον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι εδώ. Η Κατερίνα βεβαίως. Η Μαρία, γεια σου μαράκι μου. Ένα τραγούδι για Βανδύ, για τον παιδικό μου φίλο Γιώργο Κιαχίδη από τη Μαρία από Χουμνικό Σερών. Η Μαρία θέλει να στείλει στο φίλο μας, έχουμε κοινό φίλο, το Γιώργο το Κιαχίδη στη Θεσσαλονίκη, ένα τραγούδι από Δέσποινα. Ποιο θα βάλεις? Γιατί υπάρχει ζωή θέλω να βάλεις. Ή όχι, κάτσε να σκεφτώ. Ναι, βάλε αυτό. Ο Βαγγέλης, φανταστική στιγμή με Κότσιρα, στιγμές που σου μένουν. Συμφωνώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Το είδα στο TikTok, μου βγήκε, το βρήκα τώρα και στο πρώτο θέμα και είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει εμένα ο Κότσιρας ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αλλά το βίντεο με το μικρό το Θανάση ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Η κάθοδος του Κηφισού αεροδρόμιο, Ελίνα, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, το μήνυμα το έστειλες 6 και 5. Αν ήσουν 4 και μισή, θα σου έλεγα εγώ είναι αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο θα είναι άμα κοιτάγες ψηλά τον ουρανό. Και κάποια με 10 λεπτά μετά, άμα και του ευθεία, θα ήσουν στο ίδιο ακριβώ σημείο. Ο Άγγελος του Δάντη το λένε για μένα, ευχαριστώ. Ο Γιάννης, η Κωνσταντίνα, η Αντωνία. Αντωνία μου, password. Στέλνει password τώρα, το οποίο δεν ισχύει. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Αυτέ είναι οι 4 φορέ που ακούγεται αυτό ο τετραψήφιο κωδικό και εκεί μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό του Σφαίρα 102.2 και τη MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Με Δέσποινα Βανδύ, υπάρχει ζωή αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Η Pharmacept είναι εδώ παρέα μας. Τι έγινε, Νικόλα μου?
1: Την έκανα και πριν αυτή. Την
0: το ξέρω, ναι. Η Pharmacept λοιπόν με το Iliodor. Λοιπόν, τι γίνεται? Έχει μια νέα σειρά και ο ήλιος είναι κάτι που όλοι απολαμβάνουμε. Χρειάζεται όμως και τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον. Η Pharmacept που έχει τη λύση με τη νέα σειρά, νέο Iliodor Mineral Sun Stick με πατέντευση τεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθηση. Μία εύκολη on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεσαι. Από βρέφη μέχρι ενήλικες είναι η Iliodor της Pharmacept.
1: Λοιπόν, τώρα Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Το Basil Bar Bypass στο Μπαρίλα επιστρέφει και δίνει χρώμα στο άρωμα στις γειτονιές μας. 12-13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου, κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Μπαρίλα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Και τώρα διαβάζω κάτι που θέλω να το συζητήσουμε. Γιατί οι όρκες δεν επιτίθενται στους ανθρώπους? Ποιος το λέει ότι δεν επιτίθενται καταρχάς? Γιατί έχουν γίνει πολλά περιστατικά με εστιοπλοϊκά στην Ισπανία. Οι ειδικοί, λέει, εξηγούν γιατί οι όρκες δεν βλέπουν τον άνθρωπο ως θύραμα. Εγώ πιστεύω ότι το βλέπουν. Δηλαδή, με δει μια όρκα δεν θα με φάει?
1: Εσένα σίγουρα.
0: Θα μου πει, δεν πειράζει, δεν θέλω άνθρωπο.
1: Εσένα θα πει μεγάλη μερίδα.
0: Μήπως μια χαψιά με έχει?
1: Ναι, αλλά θα κάτσει μια-δυο μέρες μυστικιά. Θα φάει και θα πάει να ξαπλώσει.
0: Κάθε φορά που εμφανίζεται μια είδηση για σύγκρουση με σκάφος ή για εστιοπλοϊκό που χτυπήθηκε κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ, ένα τεράστιο πανέξιμο θαλάσσιο.
1: Έχετε ποτέ τις όρκες πώς κυνηγάνε?
0: Είναι
1: εκπληκτικός ο τρόπος που κυνηγάνε. Συνήθως η όρκα, ο καλύτερος μεζές της όρκας είναι οι φώκες και ο θαλάσσιος ελέφαντας.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, οι φώκες και οι θαλάσσιοι ελέφαντες συνήθως για να γλιτώσουν από τις όρκες, ειδικά στο Βόρειο Πόλο, ανεβαίνουν πάνω στον πάγο. Mm. Εκεί τι κάνουν λοιπόν, οι όρκες δεν κυνηγάνε. Κυνηγάνε αναομάδες. Συγχρονίζονται και οι τρεις όρκες. Παραλλήλως, η μία είναι πιο μπροστά και άλλες δύο δεξιά και αριστερά και παίρνουν φόρα και περνάνε με δύναμη κάτω από τον παγετώνα, με αποτέλεσμα να κουνήσουν το παγόβουνο και να γλιστρήσει η φώκια ή ο θαλάσσιος ελέφαντας. Ξαναπερνάνε δεύτερη φορά. Πολύ συγχρονισμένα. Όταν σου λέω συγχρονισμένα, σαν να βλέπεις αεροπλάνα.
0: Συγχρονισμένη κολύμβηση.
1: Ναι, σαν να βλέπεις κυριολεκτικά συγχρονισμένα. Είναι τρομερός ο συγχρονισμός των ζώων. Δημιουργούν τέτοια ανατάραξη στο παγετώνα, ώστε χάνει την ισορροπία του η φώκια.
0: Κάποιες, μην τα πέσει.
1: Με αποτέλεσμα να πέσει. Και την ώρα που πέφτει.
0: Τέλος.
1: Φυλάκια.
0: Αυτό σου λέει τώρα εδώ το άνθρωπο. Ναι. Γιατί αν έπεφτα εγώ δεν θα με τρώγανε. Δεν με θέλουνε, σου λέει εδώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν με θέλουνε.
1: Ας μη σε θέλει και κάποιος,
0: Ελένα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες φάλαινες δεν θεωρούνται βία ή δολοφονικά ζώα απέναντι στους ανθρώπους. Ακόμα και όταν πλησιάζουν σκάφη, δεν έχουν στόχο τους επιβάτες, αλλά το ίδιο το αντικείμενο, το πιδάλιο ή την καρίνα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουνε, λέει εδώ. Άρα κακώς σοβόμαστε. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζετε λίγο σε επιθετικά ζώα, εγώ, αλλά ως σύνθετη συμπεριφορά.
1: Εγώ, εσύ? Γιατί βγήκε και ένας χάρτης, έλεγε τώρα με τις καρχαρίες και τα καρχαροειδή στην Ελλάδα. Και βγήκε ένας χάρτης, δεν ξέρω αν τον είδατε, όλη η Ελλάδα είναι γεμάτο καρχαρίες.
0: Ναι,
1: ειδικά
0: εσύ.
1: Στην Εύβοια και στον Κορινθιακό γινόταν ο χαμός. Εγώ τώρα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ναι, ναι, ναι, Εύβοια από κάτω και Κορινθιακό. Σου λέγεται εγώ τώρα.
0: Μέσα, μέσα.
1: Ναι, μέσα, μέσα. Ναι, μέσα, μέσα. Εγώ τώρα. Αν βούταγα τώρα.
0: Έχω να πάω στα άπατα,
1: ναι,
0: από όταν ήμουνα εφηβεία.
1: Εγώ λέω
0: που
1: τώρα.
0: Εγώ ήμουνα, μιλάμε τώρα για. Πώς το λένε,
1: κολυμβήτρια.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα.
0: Μιλάμε
1: αδελφίλοι
0: τώρα για κουστό.
1: Πω.
0: Και ξαφνικά φοβάμαι.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή πες ότι κολυμπάω τώρα και είμαι κάπου στα βαθιά. Και εδώ όρκα, παρότι μου έχει πει αυτές τις πληροφορίες, πιστεύω. Θα χεστώ πάνω μου μέσα στη θάλασσα.
0: Εγώ θα πάθω ένα κοπί τέλος.
1: Ναι, δηλαδή θα πάθω.
0: Και μόνο
1: ναι,
0: βλέπεις ναι, το κήτος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Έχω δει κήτη και κήτη. Αλλά τόσο μεγάλο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο, ουρλιάζοντας. Γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Από πού το κατάλαβες πριν γι' αυτό?
3: Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι,
0: we'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Απογευματινόσφαιρα 102.2.
12: Απογευματινόσφαιρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Εδώ παρέα βεβαίως με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Διότι αν πιστεύεις ότι έχει μόνο φυσικό αέριο, κάνεις λάθος, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις εσύ, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Έχεις τα πάντα δηλαδή. 18-13-33 μπορείς να καλέσεις.
13: Κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται μια ομάδα που κανείς δεν περιμένει και ξαφνικά τη μαθαίνει ο πλανήτης. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Και μετά λες, εκεί έγινε ζημιά. Από πού θα γίνει ζημιά φέτος? Από το Μαρόκο, από τον Καναδά, την Αυστρία, την Ιαπωνία?
12: Ποιος θα κάνω πρόβλεψη.
13: Ναι.
12: Μαρόκο.
13: Ποιος θα γίνει φέτος η ομάδα που θα χαλάσει όλα τα προγνωστικά? Αν δεν βλέπεις λίγο, πρέπει να το ζήσεις μέχρι το πρωί. Έρχεται το παγκόσμιο και εσύ μένεις ξύπνιος με την Novibet.
12: Δηλαδή, κάνεις λάθος. Δηλαδή, πιστεύεις ότι δεν θα το πετύχω?
13: Δεν ξέρω, Ελίνα μου.
12: Τώρα... Σε πληροφορώ, αν θυμάσαι, στο Final Four το βρήκα.
13: Και μπράβο.
12: Μα, θυμάσαι, Γιάννη.
13: Ναι,
12: μου.
13: Ναι, ναι, μπράβο, Ελίνα.
12: Τι είχα πει? Ποιος το πήρε? Ούτε το Final Four? Ποιος το πήρε?
13: Ο Λιαρός.
12: Το Final Four, μπάσκετ είναι. Ολυμπιακός το πήρε.
13: Μπράβο, ρε.
12: Το είχα πει. Ολυμπιακός Ρεάλ και μου είχε πει η Ρεάλ δεν είναι καλή. Έτσι μου είχε πει.
13: Δεν ήταν καλή, έχασε.
12: Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ. Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11 και σας αφήνουμε με την υπέροχη κομματάρα τον Τόνι Ρέμου Δευτέρα.
13: Φιλάκια.
11: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
9: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
12: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1.80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
16: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
16: Mastercard Day.
17: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
16: Happy Mastercard Day!
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.

0: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε Σοφά, solo divani
9: di qualità.
10: Σφαίρα 102.
11: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τεταρτούλα σήμερα 10 Ιουνίου. Χτες 9 Ιουνίου πήρατε χαμπάρι τι έγινε. Παρατήρησε κανείς σας, είδε αυτό το κοσμικό φιλί? Το αποκαλώ έτσι ποιητικά, ή μάλλον οι αστρονόμοι το αποκαλούν ποιητικά κοσμικό φιλί. Αυτή την ουράνια συνάντηση της Αφροδίτης με τον Δία. Πρόκειται για δύο πλανήτες οι οποίοι είναι και οι πιο φωτεινοί του ηλιακού συστήματος. Εντάξει, τα διευκρινίζω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ προσωπικά, παιδιά, το πήρα χαμπάρι πολύ πιο μετά, εκεί γύρω στις 11.30. Κατάλαβα τι συμβαίνει και επειδή είχε ξεστεριά, λέω τώρα εδώ είμαστε. Εκείνη την ώρα. Σε κάποια άλλα μέρη ενδεχομένως να μην ήταν ο ουρανός τόσο καθαρός. Άκου τώρα τι γίνεται. Άκου τώρα, γιατί καλά μίλησα για το φιλί, το παραλίγο φιλί, αλλά η Αφροδίτη μαζί με το Δία, επειδή να το πω, η Αφροδίτη και ο Δίας είναι στον καρκίνο. Έχουμε μεγάλη εύνοια έως τις 12 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πολλά παραθυράκια, πολλές ευκαιρίες, πολλή κινητικότητα. Υπάρχουν και βέβαια και 4 ζώδια τα οποία θα έχουν τη δυμητική τους. Ο καρκίνος, ο ζυγός, οι εγώκεροι και οι κρυίδες, πώς επήγα τώρα από το τέλος στην αρχή και ξανά πίσω. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός, εσείς οι τέσσερις που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια δηλαδή και μας ακούτε, να ξέρετε ότι θα επηρεαστείτε θετικά, ενώ θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα και στο κομμάτι το επαγγελματικό, το οποίο δεν θα σε απασχολήσει τόσο γιατί θα πηγαίνει καλά. Το ερωτικό είναι που θα έχουμε εκεί πανηγύρια και γλέντια. Μπράβο, τέτοια πράγματα να ακούω και να χαίρομαι. Και οι υπόλοιποι καλά θα περάσουμε. Μην νομίζετε τώρα ότι ευνοούνται μόνο αυτοί. Είμαστε γενικά σε μια φάση που συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα έχουμε προκαλέσει, τα έχουμε ζητήσει και τα έχουμε επιθυμήσει, μη σου πω και χρόνια πριν. Εντάξει, αρκεί να είμαστε λίγο κι εμείς σε φάση να τα αναγνωρίσουμε και να τα αρπάξουμε, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Ο καπετάνιος είναι εδώ, έχει αρπάξει την ευκαιρία. Αυτός βασικά την αρπάζει κάθε φορά που είναι να ταξιδέψει, να φύγει λίγο, να ξεφύγει το μυαλό του. και απλά να βλέπει το γαλάζιο της θάλασσας. Και αν είναι και νύχτα και έχει και ξαστεριά και το κοσμικό αυτό φυλάκι της Αφροδίτης με το Δία, μια χαρά, ό,τι καλύτερο. Πολλά λαμπάκια, πολλά φωτάκια μέσα στη νύχτα και πολλά καρδιοχτύπια. Είναι αυτή η ευχή για το καλοκαίρι του 2026, να πάθουμε όλοι έρωτα, τι καλύτερο. Και αυτοί που είμαστε ήδη ερωτευμένοι ή που αγαπάμε ήδη, να πάθουμε, να το ξαναθυμηθούμε, θα σου πω εγώ. Καλή διασκέδαση μέχρι τις 11. Ράνια Κωστάκη, παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Εννοείται και όλα τα υπέροχα της προϊόντα, αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη, με πίστη, συνδυάζοντας πάντα την επιστήμη. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Πάμε πριν βαρεθούμε. Βασικά πάμε να την κάνουμε πριν βαρεθούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.

0: Θες να εξαφανιστείς, έλα να μιλήσουμε πρώτα και πες μετά, θέλω χρόνο ρε παιδάκι μου, φεύγω τώρα. Όχι, μην πας πουθενά, κάτσε εδώ να τα λύσουμε. Όχι, καμιά φορά το να μένεις εκεί και να προσπαθείς να λύσεις κάτι το οποίο δεν είσαι σε θέση, γιατί μπορεί να είσαι φουντωμένη ή να είσαι νευριασμένη, νευριασμένος. Δεν είναι καλή ιδέα να μείνεις εκεί να το λύσεις. Πάρε χρόνο, απόσταση, αλλά να ξέρω ότι είσαι εκεί. Μην ψάχνω, μην αναρωτιέμαι, μην κλείνεις το τηλέφωνο τώρα και έχουμε άλλα τέτοια θέματα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Κοτζάμ μαντράχαλος, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Καλά λέει, δεν τρέπεσαι, έλεγε στον αδερφό μου και στον ξάδερφό μου, δεν τρέπεστε. Κοτζάμ μαντράχαλοι, να σας ψάχνω να μην ξέρω που είστε. Λείπανε, ξέρω εγώ, δύο μέρες φεύγανε την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή δεν ξέραμε που είναι. Κατάλαβες, αλυτεύανε. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω να υπάρχει συνεννόηση και σεβασμός. Αναγιά σου. Υπέροχο τραγούδι από την παρέα που κάναμε με το Θοδωρή. Έλα λίγο τώρα όμως, γιατί ήρθαν ήδη τα πρώτα μηνύματα. Πριν ξεκινήσω το διαγωνισμό από το Five Fashion, αυτό το αγαπημένο μου online shop, κορίτσια μου με τα καλύτερα, έχετε κάνει χαμό και με αυτά τα ωραία τα δαντελένια, το άσπρο και το μαύρο, το μπλουζάκι που είναι κλειστά έτσι με συγκλονιστική εμφάνιση κάνεις τώρα από κάτω και με μια τζινάρα, είτε λευκή είτε μαύρη, και αν δεις και όλα τα φορέματα, όλα αυτά τα μπλουζάκια, όλα αυτά τις παντελόνες, όλες τις καμίσες τώρα, άσε με τώρα, φορεματά. Μπε στο Five Fashion, σε παρακαλώ, για να δεις, για να μην νομίζω ότι τα λέω έτσι. Σε λίγο λοιπόν ξεκινάει, ή τώρα θα ξεκινήσει. Τώρα, άλλαξα γνώμη. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο, και μου στέλνεις το μήνυμα στο Viber 6936101022. Εκεί διεκδικείς μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Επειδή όμως αναφέρθηκα στα ζώδια που θα ευνοηθούν μέχρι τις 12 του μήνα, δεν μπορώ τώρα να αντισταθώ στο τι θα συμβεί στα αισθηματικά το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που έχει ο μήνας, κάτσε λίγο, μην μπερδευτώ και πω τίποτα άλλα, το Σαββατοκύριακο που έχουμε 13 Ιουνίου, μπράβο, πολύ ωραία, τα ξαναλέω τώρα, μην γίνει κανένα λάθος τώρα. Την άλλη φορά δεν θα σου πω τι έκανα, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Κάποια στιγμή θυμάμαι στο παρελθόν είχα πει ζώδια της προηγούμενης χρονιάς, αλλά έπεσα μέσα. Κατάλαβες, ήμουν τόσο τυχερή. Λοιπόν, 13-14 έκτου, ερωτική επανακίνηση. Άφθονα τα LA. Δεν καταλαβαίνεις τι θα γίνει χαμός τώρα. Ναι. Γιατί η Αφροδίτη, ο πλανήτης της απόλαυσης, εισέρχεται στον Λέοντα. Και το Σάββατο θα κληθούμε να αποκαλύψουμε τα συναισθήματά μας. Αν είμαστε ελεύθεροι, θα μπορέσουμε να φλερτάρουμε πάρα πολύ με ασφάλεια. Απ' την άλλη, να ξέρεις ότι οποιαδήποτε, λέει, κίνηση, ακόμα και αν σου φαίνεται υπερβολική, θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι λίγο πιο τολμηροί, μην το φοβάσαι καθόλου. Αν από την άλλη γενικά ντρέπεσαι, θα ήθελα ρε παιδάκι μου λίγο να προσπαθήσεις να λειτουργήσεις λίγο πιο επιθετικά. Δεν θα χάσεις, άκουσέ με τώρα. Δηλαδή, έχει μου λίγο εμπιστοσύνη σε αυτά. Εντάξει. Και από το Σάββατο 13, συγκεκριμένα, γιατί σου είπα μέχρι τις 12 ισχύει άλλο πράγμα, επειδή ήταν στον καρκίνο, τώρα μετά που μπαίνει στο Λέοντα έχουμε άλλο, δηλαδή αλλάζει το λιοντάρι. Τι κάνει το λιοντάρι? Δεν είναι πολύ έτσι του θεάματος, της εντύπωσης, του χαϊδέματος, της επιβεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν με την Αφροδίτη στο Λέοντα θα έρθουν και θα δέσουν, και ξαφνικά θα νιώσουμε όλοι ότι είμαστε έτσι ωραία πλάσματα, θα βγει ωραίο feeling. Έχουμε πάρει και χρωματάκι λίγο από τα πρώτα μπάνια, λέω εγώ τώρα. Κάπως νιώθουμε πιο σεξι. Τέτοια πράγματα. Και αν φοράμε και ρούχα κοριτσάρες μου από το Five, ακόμη περισσότερο. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου? Αυτή την ατάκα παίζει να την ακούσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό. Γι' αυτό φόρα τα καλά σου, χαμογέλα, μην έχεις γκρίνια και θα πάνε όλα τέλεια. Όχι μόνο τώρα, γενικά αν το κάνεις αυτό.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Για δώστε λίγο χέρια παρακαλώ.

Άντε πάλι τα ίδια. Η κλασική ερώτηση. Πόσα και ποια είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου? Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί, αλλιώς ίντικο όπως το λένε, και το μοβ, το ιώδες. Εντάξει, 7 χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Τα δύο τελευταία είναι αυτά τα οποία λίγο θα σε μπερδεύουν πάντα. Το λουλακί το ίντικο και το ιώδες το μοβ. Βέβαια, όλα σχετικά είναι, γιατί άμα έχεις και λίγο... άμα έχεις αχρωματοψία, πω, τι γίνεται συνήθως. Αυτοί που έχουν αχρωματοψία, δεν μπορείς τώρα να τους κατηγορήσεις, γιατί... Τις προάλλες ήμουν με ένα φίλο που πραγματικά έβλεπα εγώ, ας πούμε, ένα χρώμα που ήταν καφέ.

εκείνος το έβλεπε ότι ήταν πορτοκαλί. Υπάρχει μεγάλη απόκληση από το καφέ στο πορτοκαλί. Και επειδή προσπάθησα λίγο έτσι, λέω τώρα με δουλεύει, μου κάνει πλάκα. Εντάξει, το να πεις ότι είναι ας πούμε το χακί, να το πει κάποιος άλλος πράσινο ή να το πει καφέ, εκεί μπορώ να το καταλάβω. Άκου τώρα, στην αχρωματοψία που ουσιαστικά είναι διαταραχή της όρασης και ουσιαστικά ένας άνθρωπος που έχει αχρωματοψία δυσκολεύεται να κατανοήσει τα χρώματα. Εντάξει, κάποιες αποχρώσεις. Εντάξει, δεν θα σε πάω στις αποχρώσεις, σε πάω στα βασικά χρώματα. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, η ερυθροπράσινη αχρωματοψία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει το κόκκινο και το πράσινο. Ερυθροπράσινη, ερυθρό και πράσινο. Η κυανοκίτρινη, δυσκολία διάκρισης του μπλε και του κίτρινου. Στα ξεχωρίζω αυτά για να ξέρεις τι σου γίνεται. Μην σου λέει ένας είναι αυτό, ας πούμε, κόκκινο και αυτό να είναι μπλε. Υπάρχει ερυθροπράσινη αχρωματοψία και κυανοκίτρινη αχρωματοψία. Και υπάρχει και η ολική αχρωματοψία. Πάρα πολύ σπάνια. Εντάξει. Η όραση είναι σχεδόν σε αυτόν που έχει ολική αχρωματοψία σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι σαν το φίλο μου, τον Τζίμι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Άλλο πράγμα. Αυτός δεν είχε θέμα με το κομμάτι των χρωμάτων. Είχε θέμα με το θέμα των μυρωδιών. Κάτι είχε συμβεί, ρε παιδί μου, και είχε σταματήσει να μυρίζει. Και από τη μία είναι καλό αυτό. Εγώ, α πούμε, που έχω πάρα πολύ ευαίσθητη όσφρηση, σε βαθμό που δεν. Δηλαδή, δυσκολεύει τη ζωή μου. Κατάλαβες, θα μπω, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο που μπορεί να έχει υγρασία και κατευθείαν θα νιώσω ότι κλείνει η ανάσα μου, ρε παιδάκι μου, ότι δυσκολεύομαι. Εντάξει, ή ένα άρωμα που μπορεί να με ενοχλεί τόσο πολύ που να ξεκινήσω να φτερνίζομαι ή να μην μπορώ να ανασένω καλά. Τέτοια πράγματα. Αυτός λοιπόν, ο φίλος μου. Κάτι του συνέβη ξαφνικά όμως. Αυτό για περίπου ένα χρόνο, παιδιά, δεν μύριζε τίποτα. Και προσπαθούσε να μας το εξηγήσει ότι υποφέρει, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί, γιατί ο συγκεκριμένος αγαπούσε πάρα πολύ τις ωραίες μυρωδιές. Δηλαδή, ας πούμε, θα τρώγε ένα ροδάκινο και πριν το φέτο σου λέει πω, δες πως μυρίζει, μια ντομάτα, και σου λέει, δηλαδή είχε τρέλα με όλα αυτά. Είναι αυτό που έπαθα και εγώ, ας πούμε, όταν έπαθα την αλλεργία, παιδιά, με τα σκυλιά, που δεν υπάρχει αγάπη που τους έχω, και όταν συνειδητοποίησα ότι το ίδιο μου το σκυλί έπρεπε να το δώσω προκειμένου να είμαι καλά, γιατί για περίπου 2 χρόνια είχα εξανθήματα, ουσιαστικά έκανα εισπνοές για να μπορέσω να είμαι κοντά στο σκυλί μου, μετά όταν αναγκάστηκα και το έδωσα σε δικό μου άνθρωπο, να στείλω τα φιλιά μου στη Λιντούλα μου που την αγαπώ και μου έχει λείψει, έπρεπε να παίρνω χάπι για να το βλέπω το σκυλί μου σχεδόν καθημερινά. Θέλω να πω ότι συνήθως όταν αγαπάς κάτι, είναι σαν η ίδια η ζωή να σε δοκιμάζει στο να σε κάνει, δεν ξέρω τι έργο είναι αυτό, να σε κάνει πιο δυνατό, να σε κάνει ενδεχομένως να μην εξαρτιέσαι από αυτό, ή να μάθεις να ζεις χωρίς αυτή την αδυναμία. Σαν να μας λέει κάποιος ότι δεν πρέπει να έχουμε αδυναμίες σε αυτή τη ζωή. Κατάλαβες, ο φίλος μου με τις μυρωδιές και εγώ, ας πούμε, με τα σκυλιά. Πού να το πω και πού να το πίστευα πριν χρόνια ότι θα μου συμβεί, και όχι ότι μου έχει περάσει το 100%, και πάλι έχω έτσι μια δυσκολία, θέλω να σου πω, και πολλές φορές έρχομαι σε δύσκολη θέση που μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύω στο αεροπλάνο και να έχει καθίσει σε διπλανή θέση κάποιος άνθρωπος ο οποίος συνοδεύει ένα σκυλάκι, και κατά τη διάρκεια της πτήσης να νιώσω ότι δεν μπορώ να ανασάνω καλά, να με πιάσει

ανθρώπους να είναι λίγο περίεργοι με κάποια πράγματα, προφανώς έχουν τους λόγους τους. Τώρα, αν βλέπετε περίεργους, εντελώς πολύ περίεργους ανθρώπους να τους ενοχλούν τα πάντα, εκεί είναι άλλο έργο. Εντάξει, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει στον οποιονδήποτε, ακόμα και σε ένα απλό πράγμα του στείλω ότι αυτό είναι κόκκινο, όχι αυτό δεν είναι κόκκινο, είναι πράσινο, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, όπως είπα, ο ένας με τον άλλον, και να μην αντιδρούμε σαν να θεωρούμε τα πάντα δεδομένα, γιατί κάτι το οποίο για μένα είναι δεδομένο, για σένα μπορεί να είναι άγνωστο ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο ευδιάκριτο. Εντάξει, αυτά. Μιλώ για σένα, αρκετά μίλησα. Για το λόγο αυτό θα με τιμωρήσω. Ο διαγωνισμός από το Five Fashion τρέχει. 6936101022 είναι το Viber που στέλνετε το μήνυμα, αρκεί να γράψετε Five Fashion, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή του μηνύματος. Και εγώ υποδέχομαι Κωνσταντίνο, υποδέχομαι Άννα, υποδέχομαι Νίκο, και μετά υποδέχομαι μια Μαριάννα Παπαμακαρίου από την παρέα που κάναμε στο PG3 του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που το είπε καταπληκτικά. Καταπληκτικά η Μαριάννα μας.

0: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω. Vista Bet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώ.

0: Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

δείτε, να δείτε τι εκπομπάρα κάναμε, τι ωραία τραγούδια που είπε. Και αυτό, ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίσαμε, το αγαπήσαμε από το Μιχάλη Χατζηγιάννη, που το είπε εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εγώ έχω ήδη κάνει 4-5 πολύ αγαπημένα μου. Ανάμεσά τους είναι και το Καπηλιό και ο Τηλεφωνητής, είναι και το Έρημα Κορμιά, δεν το συζητώ, και είναι κάτσε, γιατί λίγο τι είπαμε, Έρημα Κορμιά είπαμε, Τηλεφωνητής είπαμε, κόλλησε και το κεφάλι μου, καλά δεν το συζητάω με τα Ζεμπέκικα. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν και τώρα μη μιλάς, μιλές τίποτε και τέτοια πράγματα, απαγορευτικά έτσι. Άμα είσαι πολύ φορτωμένος, φορτωμένη, βάλε αυτό το medley εκεί με τα Ζεμπέκικα να γίνει χαμός. Καλά, ρωτάς αν σε έχω ερωτευτεί, Βασίλης Καράς, άλλη τραγουδάρα. Και το νούμερο ένα, το πολύ αγαπημένο μου, είναι τον έρωτα ρωτάω, Ελευθερία Αρβανιτάκη, μα δε σε λένε Γιάννη, μα δε, καλά, εκεί παραδίδω. Λοιπόν, μπείτε να δείτε. Ξαναλέω, την εκπομπάρα που κάναμε με την Μαριάννα Παπαμακαρίου τη Δευτέρα είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube με την ενέργεια της ΔΕΗ, και μιας και αναφέρθηκα στη ΔΕΗ μας, ΔΕΗ Fiber, άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με ταχύτητα, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, το οποίο σημαίνει απορριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία με το ΔΕΗ Fiber. Να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν το νερό. Αλλάζω το στυλ. Και μετά έρχεται, είναι αστείο, εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, εμείς οι δύο που λατρευόμαστε. Και τι γίνεται, επειδή είναι αστείο, εσύ πας και για τα μάτια του κόσμου, για το τι θα πει ο κόσμος, παντρεύεσαι την Κυριακή, ντροπή σου και έσχος.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
3: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
7: Ποια είπε ότι η ρουτή...

0: Τάνε, πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Αυτό το τραγούδι σου το αφιερώνω εξαιρετικά με πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει λόγος και το ξέρεις.

σε την Κυριακή, δηλαδή για το τι θα πει ο κόσμος, θέλω να εστιάσω λίγο την προσοχή σε αυτό το κομμάτι του να μην σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Εντάξει, το να μην σε νοιάζει καθόλου η γνώμη του κόσμου δεν είναι πάντα χρήσιμο. Επειδή το λέω αυτό, ότι είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία, δεν σου είπα να είναι η ζωή μας βασισμένη σε αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος. Το θέμα είναι τι θες εσύ. Εντάξει, δηλαδή άμα εγώ νιώθω καλά με κάτι, δεν με ενδιαφέρει τόσο η γνώμη του κόσμου. Αλλά όταν ζω με αυτόν τον κόσμο, κάπως θα πρέπει λίγο όλο αυτό να το μετριάσω. Δηλαδή να μπορέσω, όχι να συμβιβαστώ απαραίτητα, να συνυπάρξω όμως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, για να μην έχεις προβλήματα. Τώρα, το να ακούς την κριτική που μπορεί να σου κάνει κάποιος, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να βελτιωθείς εξαιτίας της. Αλλά τυχαίες γνώμες και ενδεχομένως κακοπροαίρετες, δεν πρέπει τώρα να τις αφήνεις να σε επηρεάζουν και να καθορίζουν τη δική σου την αξία και να αμφιβάλλεις για το αν είσαι καλός ή δεν είσαι. Εντάξει. Αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει επηρεάσει τόσο πολύ με αυτό που είπε, με το σχόλιο που έκανε, και βλέπεις ότι γιατί τώρα κόλλησε τόσο πολύ το κεφάλι μου με κάτι που είπε κάποιος που ενδεχομένως πρόσεξε αυτόν τον κάποιο, δεν το γνωρίζεις. Εγώ λοιπόν θα σου πω το εξής, να αναρωτηθείς αν θα ζητούσες τη συμβουλή αυτού του ανθρώπου. Θα μου πεις τώρα, δεν τον ξέρω ρε Ράνια, και έγραψε κάτι για μένα το οποίο με πείραξε πάρα πολύ. Πώς το έγραψε αυτό αφού δεν με ξέρει και πώς μιλάει για μένα? Αναλόγως τώρα. Από τη στιγμή που όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο έχουμε εκτεθεί, και έχουμε εκτεθεί είτε είμαστε γνωστοί είτε δεν είμαστε γνωστοί, μέσα από τα social, με τις εικόνες, με τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε, ο καθένας από εμάς εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να, όχι να τα δεχτούμε, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Άρα γιατί τώρα εσύ στεναχωριέσαι επειδή έγραψε κάποιος που δεν ξέρεις και που δεν σε ξέρει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σκληρό και άδικο? Άμα νιώθεις ότι πρέπει να το απαντήσεις, να του πεις κάτι, να ξέρεις ότι συνήθως τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, σαφώς και δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη δική σου τη ζωή και κρίνουν, γιατί αυτό ξέρουν και μπορούν να κάνουν μόνο στη ζωή τους. Άρα δεν σε απασχολεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν με το τι κάνουν οι άλλοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Η ζωή τους δεν έχει ενδιαφέρον. Άρα ασχολούνται και παίρνουν αυτό το ρόλο γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και να θυμάσαι ότι κανείς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Ακόμη και κάποιος που είναι πάρα πολύ πετυχημένος, εννοείται ότι δέχεται κριτική. Να σε νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων που σέβεσαι και εμπιστεύεσαι και όχι η γνώμη του καθενός. Εντάξει. Συχνά η ελευθερία δεν έρχεται όταν σταματά να σε νοιάζει η γνώμη όλων, αλλά όταν επιλέγεις προσεκτικά ποιον ανθρώπων, συγγνώμη, η γνώμη αξίζει να σε επηρεάζει. Και θα πω ξανά αυτό για να κλείσουμε. Κανείς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Και το τέλειο είναι βαρετό. Αυτό που έχει ατέλειες και που προσπαθεί κάποιος να σε διορθώσει. Και καλά ότι έκανες λάθος εκεί, αυτό το έκανες χάλια. Πες του συγγνώμη, αλλά δεν θέλω, δεν θέλω την τελειότητα. Δεν την επιδιώκω. Θέλω να είμαι έτσι, να έχω τις περιέργειές μου, να έχω τα ελαττώματά μου, γιατί έτσι νιώθω ότι κάτι προσπαθώ να διορθώσω ή να αλλάξω. Και στο τέλος εσύ ας μην προσπαθείς να αλλάξεις και να διορθώσεις τίποτα, γιατί απλά έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου και αυτό το οποίο, με το οποίο έχει συμβιβαστεί και έχει να κάνει με σένα, εσένα σε γεμίζει και σε κάνει να είσαι χαρούμενος. Εντάξει.

Τέτοια αγάπη δεν αξίζω, λέω εγώ τώρα. Όταν κάποιος αγαπά πολύ, δεν θα έπρεπε να νιώθεις χαρά? Ενώ εσύ τη σκέφτεσαι, γιατί εμένα δεν το αξίζω? Και πόσες φορές, ας πούμε, έχουν έρθει άνθρωποι στη ζωή σου ή νιώθεις ότι ενδιαφέρεται κάποιος για σένα και λες τώρα με κοροϊδεύει? Είναι ουσιαστικά σαν να αμφιβάλλεις ή να δυσκολεύεσαι να πιστέψεις και στα καλά λόγια και στη φροντίδα που σου δείχνουν. Δηλαδή, Σόνι και Ντέ, πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε την αξία μας για να αξίζουμε και αγάπη? Λοιπόν, όταν αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις τέτοια αγάπη, προφανώς κάποιο πρόσωπο σε έχει επηρεάσει. Ναι, ναι. Κάποιος κάποια στιγμή κάτι παίζει να σου είπε και το έχεις δέσει εσύ μετά, δηλαδή το έχεις θεωρήσει δεδομένο ότι δεν είναι αυτό για σένα. Έλα σε παρακαλώ τώρα, συνέλθε, γιατί να μην σου αξίζει? Το καλύτερα σου αξίζουν και βασικά πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στη ζωή μας όταν ακόμα και εμείς είμαστε στη χειρότερη φάση μας και απορούμε και εμείς με τον εαυτό μας, λέμε τώρα καλά είναι δυνατόν? Πρόσφατα το έζησε αυτό το σκηνικό, να ξέρετε, με ένα φίλο ο οποίος μου είπε, Ράνια, δεν ξέρω τι να σου πω, με κυνηγάει αυτή, με θέλει τόσο πολύ, εγώ δεν, δηλαδή με κοροϊδεύει, νομίζω ότι με κοροϊδεύει, μου κάνει πλάκα. Λέω, βρε παιδί μου, γιατί να σε κοροϊδεύει, μια χαρά παιδί είσαι? Όχι, μου λέει, δεν είναι, αυτή είναι τέλεια, εγώ, μου λέει, είμαι αλλού για αλλού. Λέω, ναι, αλλά κάτι είδε σε σένα, προφανώς ήρθε η στιγμή λίγο να πάρεις τα χαμπάρια σου και να σταματήσεις να είσαι ό,τι να είναι, να σου δείξει ένας άνθρωπος ότι κι εσύ μπορείς να έχεις μια σχέση, έναν άνθρωπο να σε φροντίζει, να σε αγαπάει. Γιατί Σόνι και Ντέ, δηλαδή, έχεις πει στον εαυτό σου ότι είσαι ό,τι να είναι? Μου λέει, μα έτσι ήμουν μια ζωή. Ναι, έτσι ήσουν μια ζωή, αλλά τώρα μπορεί να μην πρέπει να είσαι άλλο αυτό που ήσουν μια ζωή. Κατάλαβες? Δηλαδή, λίγο να προσέχουμε τι λέμε για αυτά που αξίζουμε. Μας αξίζουν σίγουρα τα καλύτερα. Τι, πάλι τα ίδια θα λέω συνέχεια? Είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, είμαστε καλά παιδιά, και γιατί να μην μας αξίζει άλλο ένα κουκλάκι ζωγραφιστό που να αρέσει εμάς, όχι να είναι αντικειμενικά κουκλάκι ζωγραφιστό, και να είναι και καλό παιδί σαν και εμάς? Γιατί, δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να κοιτιέσαι στον καθρέφτη, εννοείται, και να τα λες όλα αυτά. Τώρα που είπα καθρέφτης, μπορείς να διαβάσεις και τον καθρέφτη. Μπερδεύεις, δεν είναι καινούργια συνήθεια. Είναι βασικά το διάβασμα αγαπημένη συνήθεια. Και ο καθρέφτης είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί και έχει γίνει ήδη best seller. Ένα βιβλίο του Χάρη Πολίτη, το οποίο κυκλοφορεί σε όλη τη βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχει μέσα αλήθειες, σαν να βλέπεις τον καθρέφτη σου ένα πράγμα. Αφιλτράριστες. Εμείς δεν θέλουμε φίλτρα. Άντε, καμιά φορά είμαστε λίγο κουρασμένες έτσι, που και πάλι καραμπάμ κάνουν. Όχι ότι μας νοιάζει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να θεωρούμε ότι αυτό το οποίο φαίνεται τελείως ότι δεν είναι πραγματικό, ότι είναι φυσιολογικό. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, πέρα από την πλάκα, θα σας εκπαιδεύσει έτσι όπως έχετε ανάγκη. Γιατί την αλήθεια όλοι την έχουμε ανάγκη. Και το πρόσωπο που έλεγα έρχεται αμέσως τώρα.

Μετανιώνω, μάλιστα. Να μην μετανιώνεις για τίποτα. Και θα σου πω κάτι, το οποίο μπορείς να σκέφτεσαι την ώρα που αισθάνεσαι ότι κάπως φορτίζεσαι, νιώθεις ότι μετανιώνεις για επιλογές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά, με βεβαιότητα το αποτέλεσμα κάθε απόφαση. Οπότε, τι να πούμε τώρα, ότι πήραμε αυτή την απόφαση ενώ ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό και εμείς γιατί το κάναμε. Και συνήθως τις περισσότερες φορές μετανιώνουμε. Γιατί ουσιαστικά προκύπτει αυτό το μακάρι να είχα κάνει αυτό και να μην είχα κάνει. Τι θα πάει να πει τώρα, μακάρι να είχα κάνει αυτό, αφού δεν έκανες αυτό και έκανες κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθες ότι αυτό το οποίο έκανες ήταν και το σωστό. Μπορείς να κρίνεις μια απόφαση από τις πληροφορίες που είχες τότε, όχι από όσα έμαθες τώρα στην πορεία. Άρα τότε πήρες μια απόφαση γιατί το μυαλό σου ήξερε, είχε αυτή την πληροφορία ή αυτές τις πληροφορίες. Μετά όμως που έπαθες και έμαθες, θέλω να πιστεύω, τώρα είναι να πάρεις μια παρόμοια απόφαση, ενδεχομένως να μην είναι αυτή, να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, κάθε επιλογή έχει κάποιο κόστος. Το ζητούμενο, ξαναλέω, δεν είναι η τέλεια απόφαση. Είναι η συνειδητή απόφαση. Δηλαδή εκείνη την ώρα το έκανες συνειδητά αυτό που ήθελες. Το αν τώρα ήταν τέλειο, καλό, σωστό, λάθος, αυτό τώρα τι να σου πω. Και μια πάρα πολύ χρήσιμη ερώτηση που την έχω, έτσι, την έχω κλειδώσει μες στο κεφάλι μου. Σε 3 χρόνια, 4, 5, 6, 10, ποια επιλογή είναι πιο πιθανό να εύχομαι ότι είχα το θάρρος να κάνω, λέω εγώ τώρα. Είναι χρήσιμη ερώτηση αυτή για σένα. Και έλα να το κλειδώσουμε στα 5. Σε 5 χρόνια, ποια επιλογή είναι πιο πιθανό να εύχομαι ότι είχα το θάρρος να κάνω. Αυτό βάλ το στο μυαλό σου και προσπάθησε να καταπραίνεις, να κατευνάσεις αυτό το πω μετανιώνω, δεν είμαι καλά, νευριάζω πάρα πολύ για αυτή την επιλογή. Την έκανες την επιλογή, πάει, τελείωσε. Απλά ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας μας κάνουν να μετανιώνουμε πολύ πιο έντονα και δεν μας αφήνουν να το ξεχάσουμε. Δηλαδή μπορεί εγώ, ας πούμε, να επέλεξε, λέμε τώρα κάποια στιγμή στο παρελθόν, ένα σύντροφο, ο οποίος ο τωρινός σύντροφος να το θεωρεί πάρα πολύ παράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή να σου λέει, εσύ πώς ζήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, άντε τώρα εγώ να αποδείξω τι. Τότε που ήμουνα γιατί ήθελα να είμαι. Προφανώς γιατί μπορεί να τέριαζα ή να ταιριάζαν τα μυαλά μας ή τα θέλω μας. Όπως λοιπόν δεν θα θέλεις να σου κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο που μόλις περιέγραψα, έτσι δεν θα κάνεις και εσύ κάτι τέτοιο. Άρα οι επιλογές του παρελθόντος ανήκουν στο παρελθόν και μας φέρανε εδώ που είμαστε, γιατί η επιλογή μου να είμαι τώρα μαζί σου ήταν τελικά, ή τέλος πάντων κρίνεται τελικά σωστή. Μην με κάνεις να το μετανιώσω. Κατάλαβες και τελειώνει η υπόθεση. Κλείνουν οι κουβέντες. Και εκεί τι λες, σε έχω και καψούρα, λες. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο τώρα. Τι θες, μη συζητάμε για το παρελθόν και τελειώνει όλη η κουβέντα γενικότερα. Thank you.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε, παιδάκι
1: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Ναι. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει: η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω: γιατί η δικιά σου χάλασε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα.

0: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι. Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι. Μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μ' αρέσει.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

το ξανά. Πες το μου ακόμα μια φορά. Αχ, εγώ θα σου πω ξανά και ξανά ότι ανυπομονώ από την επόμενη εβδομάδα που ενδεχομένως θα κάνει λίγη περισσότερη ζέστη τα βράδια. Γιατί τώρα μέσα στην ημέρα εννοείται ότι πάρα πολύ ζέστη. Με πήρε μια φίλη σήμερα που ήταν στη Γλυφάδα, εκεί κατά τις 4 η ώρα, και μου λέει: ψάχνω δέντρο και σκιά για να κάτσω από κάτω. Μου λέει: τι ήθελα, και έβαλα τζιν και ένα πουκάμισο λινό. Δεν μπορείς να καταλάβεις, μου λέει: υποφέρω. Και είχε αφήσει και το αυτοκίνητο έξω και είχε ζεσταθεί. Μου λέει: έχει 50 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα που βραδιάζει, είναι σαφώς. Έχει βραδιάσει δηλαδή, είναι σαφώς τελείως διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά από την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι τελικά και στο μπαλκόνι θα καθόμαστε πιο άνετα, χωρίς ζακετάκι, και γενικά έξω θα είμαστε λίγο πιο άνετοι. Και μετά τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και όλα καλά και όλα ωραία. Μία ολόκληρη ώρα γεμάτη από τραγούδια της παρέας έρχεται εδώ στον Σφαίρα 102,2. Παρέα πάντα με την αγαπημένη μου τη Love and Rose και όλα τα υπέροχα προϊόντα, και όπου η ψυχολογία της ύλης συναντά τη μαγεία της φύσης. Το παντίστροφα, η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Όπως και να το πεις, είναι τόσα μαγικά όλα τα προϊόντα της Love and Rose που πραγματικά ξέρω ότι από τη στιγμή που θα τα βάλετε στη ζωή σας, δεν θα τα αποχωριστείτε. Αχ, ακούστε με, σας παρακαλώ. Δεν τα λέω τυχαία αυτά. Όχι, καθόλου. Γιατί τη Love and Rose την αγαπάμε πολύ και 10 χρόνια τώρα που ουσιαστικά είναι στη ζωή μας και είναι από την πρώτη μέρα κιόλας, γιατί δεν θα ξεχάσω τότε μία κρέμα που είχα πάρει, πρέπει να ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Love and Rose, που ήμουν με τη μητέρα μου και τέλος πάντων παίρνει την κρέμα και μου λέει: Ράνια, αυτή είναι η κρέμα για να τη βάζουμε, λέει, το βράδυ. Λέω: μαμά, άλλη επιδερμίδα δική σου, άλλη επιδερμίδα δική μου, έχουμε και πόσα χρόνια διαφορά. Μου λέει: όχι, όχι, όχι, μου το είπε, λέει,

0: η κόρη μιας φίλης τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία, τη βάζει και αυτή και η μαμά. Λέω, και όντως παιδιά, ειλικρινά, εντάξει, εννοείται ότι για κάθε επιδερμίδα υπάρχουν, κάθε επιδερμίδα μάλλον έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά κάποια προϊόντα της Love & Rose είναι τόσο λαχταριστά και ενυδατικά, και δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω, από τα scrub, τα γαλακτώματα σώματος, για τις κρέμες προσώπου ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι, απαιτήσεις από κάθε επιδερμίδα, να καλύπτονται οι ανάγκες και ηλικιακά, και από εκεί και πέρα όμως όλα τα προϊόντα της Love & Rose έχουν τρομερές μυρωδιές, τρομερές υφές. Σου λέω, έχω λατρεία να πασαλίβομαι ρε παιδάκι μου όλη την ώρα. Θέλω μια μέρα να πάω εκεί στο εργαστήριο και να βουτήξω μέσα σε ένα τέτοιο καζάνι, αλήθεια, να μείνω εκεί πέρα κανένα ένα μισάωρο, μπας και γίνω πραγματικά. Και η Δήμητρα έχει την ίδια τρέλα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί πασαλίβεται με τις κρέμες. Λοιπόν, καλό, όχι πασάλιμα θα έλεγα, καλό υπόλοιπο και καλό πασάλιμα, γιατί όχι. Και 11 παρά είμαι εδώ ξανά για τα, για τα τελευταία λογάκια, έτσι για να κλείσει και η μέρα αυτή.
1: Φτες που τείχους κοιτάω

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόλις διάβασα μια έρευνα έτσι που είναι πολύ ωραία για να μην έχετε νεύρα, τι πρέπει να κάνετε.
2: Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Για να μην έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα με τις βλακίες που διαβάζεις.
1: Όχι, δεν είναι.
3: Έχω νεύρα με αυτά που διαβάζεις.
1: Όχι. Λέγε ένα κανονικά. Εάν έχετε νεύρα, να σιδερώνετε.
2: Ναι.
1: Δεν θα φύγουν τα νεύρα σας, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχετε σιδερώντα ρούχα.
3: Πολύ ωραία,
1: ναι.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business.

0: functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις.

0: για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Σπέρα.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Ως ένας μας τον λίγο. Εδώ σας θέλω δυνατά μαζί μου, έτσι.

0: επιτυχίες.
1: Μπορείς να μας καταστρέψεις κι άλλο. Να σπάς μία πάνω, μία κάτω.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Public. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
10: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε,

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Ωραία πράγματα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε τόση ώρα? Τόση ώρα που απολαμβάνετε τραγούδια της παρέας και έχουν προσθεθεί και τραγούδια της Μαριάννας Παπαμακαρίου και έχουν προσθεθεί και τραγούδια του Δήμου Αναστασιάδη, που ήταν οι τελευταίες δύο τώρα, έτσι, παρέες. Και ετοιμαζόμαστε και για μια παρέα με τη Ρία Ελληνίδου. Και τι ωραία που θα περάσουμε και τι ωραία που θα τα πούμε. Και ετοιμάζω και ένα πολύ ωραίο DJ set και έχω κάτι εκπλήξεις τώρα, να ξέρετε, το επόμενο διάστημα, γιατί δεν θα σας αφήσω έξω από όλο αυτό, ενώ θα συμμετέχετε και εσείς με την ενέργεια πάντα της ΔΕΗ, εννοείται όλες οι παρέες, και τώρα με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει με 4 μόνο ευρώ επιπλέον το μήνα. Κουμπώνεις εκεί στο ΔΕΗ Fiber που έχεις αξιόπιστο γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps, και το πληρώνεις 19,90, βάζεις και 4 ευρώ παραπάνω και έχεις και σταθερή τηλεφωνία περιόριστα, σταθερά, εθνικά, κινητά, τα πάντα όλα. Τι άλλο θες? ΔΕΗ.gr/fiber για να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Και εγώ, να είμαστε καλά, θα επιστρέψω αύριο στις 8 που θα είναι Πέμπτη. Εντάξει. Και αύριο ακόμα θα είναι η Αφροδίτη στον καρκίνο και από το Σάββατο θα μπει στο Λέοντα και έχει να γίνει Σαββατοκύριακο, Σάββατο Κυριακή. Ρε τι γλέντια θα έχουμε, τι γνωριμίες, τι φλερτ, τι αυτά. Θα αναστατωθούμε. Εγώ το είπα, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Φιλάκια πολλά. Ρανιακοστάκι τέλος για σήμερα.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471
5: Ναι!
6: 1212
5: Μπράβο!
7: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.000

0: κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο.

0: Simo Rap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
3: Σφαίρα 102.2.
4: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vista Bet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
16: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Α4 ΤΑΦ περιπολικό έχει.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιο σου μέλ

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
2: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
1: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου

0: περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο καλοκαιρινό Ελλάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις. Τη κορυφαία μουσική.
7: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
14: People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Ο Σαρά 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Α4 ΤΑΦ περιπολικού έχει.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιος σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Α4 τάφ περιπολικό εκεί.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
5: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green.
7: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green.

0: Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime.
1: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.